0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: 5900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο πριν από λίγο στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης, το μποτιλιάρισμα αρχίζει από την συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη Λένορμαν. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ήλιον μέχρι το Περιστέρι, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στις φλόγες Κρήτη και Λέσβος, στη σκιά και της απώλειας τριών πυρεοσβεστών, εν ώρα καθήκοντος, Ερέθυμνο και Γήθιο χθες. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ερέθυμνο, που είχε αναλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Οριοθετήθηκε σε βουνοκορφή η φωτιά στη Σιτία, στον ομό Λασιθίου. Συνεχίσει η αναζωπηρώση στο πλωμάρι της Λέσβου. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες του 58χρονου, 50 ετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Εύβοια, τη Λακωνία και την Πάρο, 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμβρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και οδηγός απορριμματοφόρου για ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας στο χιτά του νησιού, από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Και 3 συλλήψεις για τη φωτιά στο μπάντμιντον στις αρχές Ιουλίου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν κοντά στο άλσος Ηλυσίων 3 άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών προειδοποιεί σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την έναρξη νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις θεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναγράφεται στην ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον 2 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κες, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην συγκεκριμένη περιοχή. Εκρήξεις και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Στους 17 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία προχθές, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, που εξαπολύθηκαν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι περί άμεσα επικείμενης μαζικής επίθεσης. Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλιστικούς πυράβλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει, μείνεται στα καταφύγια, υπογράμμισε νωρίτερα ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο απόψε ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και στις 9.30 αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μπάξη στη Ρεβάνς για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Δύναμό σου.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό 5ης 30 Ιουλίου. Πολύ θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το γνωστό μας χαμόγελο, όπως σας καλημερίζουμε καθημερινά, με αισιοδοξία, με διάθεση έτσι να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, γιατί είναι καλοκαίρι. Επικαιρότητα δεν μας αφήνει όμως, το καταλαβαίνετε. Και βεβαίως υπάρχει μεγάλο πένθος σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα σε μία μέρα χάσαμε τρεις ανθρώπους. Τρεις πυροσβέστες μας, γενναίοι, χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Δύο στην Κρήτη, ένα στο Γήθιο. Και πραγματικά είναι αυτό που λέμε. Εκεί που είσαι ήσυχος, εκεί που λες εντάξει υπάρχουν φωτιές αλλά μέχρι στιγμής το διαχειριζόμαστε, ξαφνικά συμβαίνει μία τέτοια τραγωδία και θυμάσαι ότι η φωτιά είναι αυτό που λέμε πραγματικά απρόβλεπτη. Όταν έλεγα ότι είναι ένα στοιχείο αδιφάγο, αυτό ακριβώς εννοούσα. Οι δύο πυροσβέστες λοιπόν που επιχειρούσαν στην περιοχή της Κρήτης εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Και δείτε τώρα τι άτιμο πράγμα είναι, όπως το λέει και ο λαός μας χαρακτηριστικά, που μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να αλλάξει φορά, ακόμα και ένας έμπειρος πυροσβέστης μπορεί να βρεθεί περικυκλωμένος από τις φλόγες. Γι' αυτό τη φωτιά τη φοβόμαστε, γι' αυτό τη σεβόμαστε, γιατί αισθανόμαστε δέος όταν τη βλέπουμε, γιατί μπορεί μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να καταστρέψει, να κάψει τα πάντα. Όταν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το κορυφαίο, είναι το μέγιστο. Σας το έλεγα και χθες. Καταλαβαίνω και τις περιουσίες, καταλαβαίνω και την παρθένα φύση. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αναστάτωση. Πολλοί φίλοι που μένουν στην Πάρο μου έλεγαν, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, χτυπούσε το 112 3 τη νύχτα, μας ξύπνησε, μας ανησύχησε. Από άλλα σημεία του νησιού που δεν ήταν η φωτιά κοντά. Καταλαβαίνετε όμως τώρα γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η προειδοποίηση, γιατί είναι σημαντικό, έστω και αν κάποιοι ξεβολευτείτε, να έχετε την προειδοποίηση. Αυτό. Να έχουμε την προειδοποίηση όλοι μας που δεν είμαστε έμπειροι στην αντιμετώπιση της φωτιάς. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά έχουν πλάκα τα γαλόνια, που λέμε έτσι επί το λαϊκότερο, που πολλά χρόνια έχουν αντιμετωπίσει φωτιές και ξαφνικά βρίσκονται και πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες. Εφιαλτική η χθεσινή ημέρα λοιπόν, αν μπορέσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό, και δεν είναι μόνο η σημερινή ημέρα, θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν εγκληματικές αμέλειες, είδαμε συλλήψεις στην Πάρο. Συλλήψεις, και πολύ σωστά έγιναν συλλήψεις. Γιατί μιλάμε για σκουπίδια τα οποία ήταν παρατημένα, με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, σε ένα χυτά που προφανώς δεν είχε και τις προδιαγραφές και δεν άργησε να γίνει παρανάλωμα του πυρός. Ο όγκος των σκουπιδιών που κανένας δεν μάζεψε, που κανένας δεν φρόντισε να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο από αυτή την ορολογιακή βόμβα. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές με υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά για το γυαλί. Όσα χρόνια κάνω εκπομπές, αυτό λέω. Μπουκάλια παρατημένα στη φύση, κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες, δεν αργούν να πετάξουν σπίθα. Και εκεί πραγματικά έρχεται ο όλεθρος και η καταστροφή. Συλλήψεις λοιπόν στην Πάρο, και πολύ σωστά έγιναν συλλήψεις. Ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος του Χιτά, ένας υπάλληλος εκεί. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάει αυτό. Φυσικά διενεργεί την αρμόδια έρευνα, την αντίστοιχη έρευνα που πρέπει η πυροσβεστική, και θα δούμε και στις υπόλοιπες περιοχές τι ακριβώς συνέβη, αν υπάρχει πρόθεση εμπρισμού, και αναφέρομαι στην περιοχή της Κρήτης ας πούμε, που η Κρήτη δοκιμάστηκε πάρα πολύ χθες, εκτός από την απώλεια δύο πυροσβεστών, μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι εκένωσαν τις περιοχές. Λοιπόν, αυτό που δεν είχαμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι μέχρι τώρα και έχουμε φτάσει αισίως στις 30 Ιουλίου, το είχαμε μέσα σε μια μέρα. Και τι να πούμε, υπάρχει και η Λέσβος, το Πλωμάρι, το υπέροχο Πλωμάρι, το οποίο κινδύνευσε από τις φλόγες. Δεν είναι ένα σημείο, δεν είναι δύο. Μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ήταν δύσκολη η χθεσινή μέρα, η σημερινή και άλλες δύο ακόμη. Μιλάμε για πολλά μποφόρ, δύσκολη και η περιοχή της Αττικής. Αυτό σας το λέω για να είστε διπλά, τριπλά, τετραπλά προσεκτικοί όλοι σας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος θα πετάξει σκουπίδια, ότι θα υπάρχουν ανεξέλεγκτες χωματερές και δεν θα πάνε οι δήμαρχοι αυτή τη στιγμή να τα μαζέψουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος θα πετάξει τσιγάρο, γόπα από το παράθυρο. Αυτές τις μέρες που είναι κρίσιμες. Λοιπόν, να σας πω ότι θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά την αντιμετώπιση της φωτιάς. Έχει διαχειριστεί κρίσεις. Είναι ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος, υπαρχηγός εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και δικαστικός πραγματογνώμονας βεβαίως. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε τι συμπεράσματα βγάζει και ο ίδιος. Θα έχουμε κοντά μας και τον γνωστό πυρομετεωρολόγο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, για να μας πει πώς θα είναι οι συνθήκες στις επόμενες μέρες. Και βεβαίως στις 8.30 θα έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Μαστραντονάκη, για να μας πει τα τελευταία στοιχεία από τα μέτωπα των πυρκαγιών, πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποιο σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και η πυροσβεστική τι ελέγχους κάνει, τι ανακρίσεις κάνει, για να δούμε αν έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Τι πήγε στραβά, πώς μπορεί να ξεκίνησαν αυτές οι φωτιές. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα σήμερα απαιτεί να είμαστε έτσι πιο σε περισυλλογή, θα έλεγα, εκτός από το πένθος, να σκεφτούμε τι πήγε λάθος και χτυπάμε καμπανάκι και εμείς από τη δική μας την πλευρά, από τη δική μας συχνότητα για τις επόμενες μέρες. Σας παρακαλώ πολύ να προσέχουμε όλοι. Λοιπόν, μπήκαμε έτσι με φόρα, δεν κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις. Η δυναμός που είναι στο μικρόφωνο και θα παραμείνει στην παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα και αύριο θα είμαστε 8 με 10 και ευχόμαστε επικαιρότητα να το επιτρέψει πρώτα ο Θεός να μπορέσουμε και εμείς στη συνέχεια να ξεκουραστούμε, όπου θα αναλάβουν βεβαίως άλλοι συνάδελφοι, γιατί η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Στον Αλφα Radio 989, ο Ρέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο μάστερ της κονσόλας για αυτή την ώρα. Καλημέρα και επισήμως, ο Ρέστη μου. Και βεβαίως η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και φροντίζει πάντοτε έτσι να φεύγει λίγο το μυαλό μας και να μας ξεκουράζει από τα όσα δύσκολα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Θυμίζω τον αριθμό Viber, είναι το 6947-989-989. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή, έχω τα πρώτα σας μηνύματα και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr και βεβαίως από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά το τέλος της εκπομπής, ξέρετε ότι απαντώ στα δικά σας τηλεφωνήματα. Χαίρομαι πολύ να σας ακούω. 212-212-4800. Λοιπόν, θα έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Η φίλη μας η Αγγελική μας στέλνει τις καλημέρες της. Η φίλη μας η Ποθητή από την όμορφη Σαντορίνη με πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ο φίλος ο Κυριάκος εδώ είναι έξαλλος με ό,τι συνέβη χθες. Κρίμα στα παιδιά μας, γράφει. Και θα κλαίνε σήμερα και επιτίθεται και σε δημοσιογράφους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι χύνουν από ό,τι λέει κροκοδίλια δάκρυα. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το νόημα του μηνύματος. Εντάξει, μην μας βάζεις όλοι στο ίδιο τσουβάλι, σε παρακαλώ. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Λοιπόν, η φίλη Όλγα, καλημέρα. Μεγάλο πένθος σήμερα στην Ελλάδα. Δύναμη στις οικογένειές τους. Και ο φίλος ο Μελέτης, καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλη την πρωινή παρέα. Λυπάμαι πολύ για την απώλεια των πυροσβεστών, κουράγιο στις οικογένειές τους, φυσικά. Και είναι αυτό το επάγγελμα των πυροσβεστών, γιατί πολλές φορές έχουμε διαφωνήσει εδώ μέσα την πρωινή παρέα, γιατί ακούω πολλούς να λένε, έλα μωρέ τώρα πυροσβέστη σιγά, τώρα 2 μήνες το καλοκαίρι, άντε βαριά 3, είναι σε συναγερμό, είναι σε επιφυλακή και εντάξει, δεν δουλεύουν και όλο το χρόνο και οι συνθήκες είναι πιο εύκολες. Σας παρακαλώ πολύ να μην το λέτε αυτό. Η πυροσβεστική δεν διαχειρίζεται μόνο τις πυρκαγιές. Αφενός δεν διαχειρίζεται μόνο τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, που είναι ακόμα περισσότερες, έτσι. Εδώ μιλάμε για το τι μπορεί να συμβεί στον αστικό ιστό, στις πόλεις, σε ένα σπίτι, μετά από μια έκρηξη, κάνει απεγκλωβισμούς. Έχετε δει πού ακριβώς πέφτει η πυροσβεστική κάθε φορά. Μη λέτε λοιπόν ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά τι είναι, 2 μήνες το χρόνο. Όχι, δεν είναι. Και απαντλήσεις υδάτων κάνει η πυροσβεστική. Όλο το χρόνο οι άνθρωποι αυτοί είναι στο πόδι. Όλο το χρόνο είναι δύσκολη δουλειά. Και τους ευχαριστούμε, τους τιμούμε. Και δεν έχω λόγια πραγματικά για αυτή την απώλεια. Σήμερα είναι όλοι σε βαρύ πένθος, το καταλαβαίνετε. Όλη η οικογένεια της πυροσβεστικής. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Νότιο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι έχουν απομακρυνθεί οι πολίτες και επισκέπτες. Εκκοινώθηκαν οικισμοί ολόκληροι. Ενισχύθηκαν βεβαίως και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στη Νέα Ακρία Βρύση. Συναγερμός για τα μελτέμια. Σε κατηγορία 4 είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τη μισή χώρα σήμερα, για να καταλάβετε. Η μισή χώρα είναι σε κίνδυνο κατηγορίας 4. Και έχουμε και 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα και ανάμεσα σε αυτούς είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, δήμαρχος, αντιδήμαρχος Πάρου, εργολάβος και δημοτικός υπάλληλος για τον Χιτά. Εκεί στην περιοχή της Πάρου. Και επειδή ξέρετε, γίνεται ρεπορτάζ και έχω δει πολλές φορές και από τη τηλεόραση του Α, οι καλοί συνάδελφοι σε όλη τη χώρα εντοπίζουν και εμφανίζουν αυτές τις παράνομες χωματερές. Αναρωτιέμαι αν υδρώνηκαν ενώ σταυτοί, αν μετά την παρουσίαση, δηλαδή πηγαίνει ο ρεπόρτερ και η κάμερα εκεί και σου λέει δες, σε αυτό το σημείο υπάρχει ορολογιακή βόμβα. Τα μαζεύει κανείς? Ασχολείται κανείς? Εκτός του ότι γελιοποιείσαι και ξεφτελίζεσαι σε ολόκληρη τη χώρα που το παρακολουθεί ότι στη δική σου περιοχή υπάρχει αυτό, και όχι μόνο εσύ, και όλοι οι κάτοικοι που δεν κάνουν τη σωστή διαδικασία και πάνε και τα παρατάνε σε ένα σημείο. Και ξέρετε, ο Έλληνας έχει αυτό το κακό. Βλέπεις κάπου σκουπίδια, σου λέει: ωραίστη μου, να σου πω, αυτός εδώ έχει πετάξει ένα καναπέ. Εγώ που έχω ένα παλιό έπιπλο και δεν το θέλω στο σπίτι, βάλ το μωράκι δίπλα. Κάποια στιγμή κάποιος θα περάσει. Μετά αρχίζουν και πετάνε απλά σκουπίδια. Σου λέει: να σου πω, σκουπιδότοπο είναι αυτό εδώ. Δεν ρίχνω κι εγώ. Πάει ο άλλος λοιπόν, πετάει τα μπάζα του. Ο άλλος έχει ένα μπουκάλι μπύρα, σου λέει: όχι τώρα, πού να πηγαίνω να ψάχνω κάδο. Σκουπίδια έχει εδώ, δεν τα πετάω και εδώ. Και γίνονται βουνά ολόκληρα. Και δεν αργεί να υπάρξει καταστροφή όπως συνέβη και αυτές τις προηγούμενες μέρες. Ο φίλος μας ο Σπύρος, την ώρα που οι πυροσβέστες είναι στη μάχη και θρηνούν για την απώλεια των συναδέλφων τους, η κυβέρνηση τους πιέζει να βγάλουν ως τις 3 Αυγούστου ψηφιακή ταυτότητα, αλλιώς θα τους κόψει το μισθό, όπως είπε κάποιος. Τι ζούμε ρε παιδιά με τις υποχρεωτικότητες? Θυμίζει την εποχή, λέει, με τα υποχρεωτικά εμβόλια. Πιέζει τους πυροσβέστες, εννοείς, να βγάλουν ψηφιακή ταυτότητα? Αυτό εννοείς, φίλε μου Σπύρο? Στείλε μου σε παρακαλώ πολύ μια διευκρίνηση. Και η φίλη μας η Ρενάτα, καλημέρα σας, μεγάλη απώλεια για τις οικογένειές τους. Άδικος ο χαμός αυτών των ανθρώπων που κάθε χρόνο παλεύουν με το θεριό, είναι κρίμα. Πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι βάζουν τις πυρκαγιές αυτές. Φυσικά, αυτό έχουμε πει, Ρενάτα μου, και η αγωνία μας κάθε φορά είναι να προσέχουμε. Γιατί όποιος το κάνει από πρόθεση, θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου, δεν το συζητάμε. Όποιος το κάνει από πρόθεση, ξέρει ότι αυτή η σπίθα που ανάβει μπορεί να έχει ανθρώπινες απώλειες. Επομένως, είναι ασυγχώρητος και απέναντι στον νόμο πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά. Δεν μπορώ να διανοηθώ όμως ότι κάποιος από αμέλεια θα κάνει αυτό το πράγμα, όταν όλοι οι φορείς και όλα τα μέσα ενημέρωσης λέμε προσοχή στα σκουπίδια, στις πίθες, στις υπαίθριες εργασίες. Είναι σε εξέλιξη μια αντιπυρική περίοδος και όταν ξέρεις ότι υπάρχουν τέτοιοι ισχυροί άνεμοι και είμαστε, θυμίζω, στην κατηγορία 4 η μισή χώρα, είσαι ασυγχώρητος να μην προσέχεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω καθημερινά νέους φίλους στην παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Να προβληματιζόμαστε μαζί με ό,τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να τα επισημάνουμε όλα. Και προσπαθούμε να έχετε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθημερινά, όλοι οι συνάδελφοι, εδώ στον Alpha Radio 989. Καλωσορίσατε λοιπόν στη δική μας μεγάλη παρέα. Λοιπόν, όπως σας προανήγγειλα ήδη, θα περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Τα διαβάζουμε πάντοτε με τυχαία σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε ο πυροσβέστης. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Και θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες βοηθήσαμε εμείς στην Ισπανία, να που τώρα έχουμε και εμείς έτσι ακραίες και δύσκολες και επικίνδυνες φωτιές στη χώρα. Και υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών, πια καταργούνται. Να σας πω ότι μετά τις 9 θα έχουμε κοντά μας τον εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, να δούμε ποια και πόσα πιστοποιητικά έχουμε. Πραγματικά, αν βάλεις κάτω τη χαρτούρα, είναι μια απίστευτη ταλαιπωρία. Το πιστοποιητικό, κόντρα πιστοποιητικό, υπεύθυνη δήλωση. Πραγματικά, δηλαδή, σε εξαντλεί αυτό το δημόσιο, σε εξαντλεί καθημερινά. Εδώ απλοποιούνται λοιπόν διαδικασίες, καταργούνται κάποια πιστοποιητικά. Εκτός κυκλοφορίας λοιπόν τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητεί το δημόσιο, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου μέχρι εκείνη του θανάτου και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέχρι αντίγραφο ποινικού μητρώου και τίτλου σπουδών. Επιτέλους, θα πω εγώ, ήταν καιρός νομίζω να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να λιγοστέψουμε αυτά τα πιστοποιητικά. Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Σε δοκιμασία οι μετοχές τεχνολογίας. Τι τρομάζει τους επενδυτές? Ο πληθωρισμός λόγω των πολέμων, η τεχνολογική ενδυνάμωση της Κίνας, η απόδοση του επενδυτικού αφηγήματος. Και στην Ναυτεμπορική βεβαίως, τρεις νεκροί πυροσβέστες, σκηνικό καταστροφής, πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο, το Πλωμάρι και τη Μάνη, όπως σας είπαμε και εμείς νωρίτερα. Εφημερίδα Εστία. Δουλικό Νέγερα Πετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό, σημειώνει η εφημερίδα Εστία. Αυτό είναι το βασικό της θέμα. Δουλικό, ναι, λοιπόν, για Γεραπετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Ελεύθερος Τύπος. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, με ανέμουσος 11 μποφόρ, εκενώσεις χωριών και απεγκλωβισμοί πολιτών διαθαλάσσης, πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο ένστολοι στα Σακτούρια Ρεθύμνου, τρίτος νεκρός από παθολογικά αίτια στο Γήθιο. Δεκάδες φωτιές σε όλη τη χώρα, επικίνδυνες και σήμερα οι καιρικές συνθήκες και λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες στο δημόσιο. Μπαίνει τέλος το κυνήγι πιστοποιητικών, μια υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, και θα θίξουμε και εμείς την εκπομπή μας μετά τις 9. Και Μητσοτάκης από Αγαθονήσι, ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Τον είδαμε χθες να τους λέει ότι θα δώσει σε όλους και ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλους τους κατοίκους του Αγαθονησίου. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοχήρωτη και φέτος η χώρα. Εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Ενώ η κυβέρνηση κάνει εδώ και 7 χρόνια business με ιδιώτες για τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τους στέλνει στις πυρκαγιές δίχως τα κατάλληλα σχέδια και τις προφυλάξεις. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σύγχρονη Αντουανέτα ο Μητσοτάκης. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι, αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Και το βασικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία, αποκλειστικό, νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Γαπηδάκη. Εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αθήνα, δεύτερο κύμα περίεργων επιχορηγήσεων, άγνωστο που και πώς δαπανήθηκαν πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει απαντήσει ακόμη στις προηγούμενες αποκαλύψεις μας, γράφει η Δημοκρατία. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα των Συντακτών. Τελευταία ευκαιρία.
διερωτάται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα. Νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας, η ευθύνη των δύο ηγεσιών. Και φυσικά και στην εφημερίδα των συντακτών, τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστης νεκροί, θάνατος πυροσβέστη και στο Γήθιο, φλέγεται το νότιο Ρέθυμνο, επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το λιμενικό, πληροφορίες για καμένα σπίτια, μάχη με τις λόγες και στη Σιτία και στο πλωμάρι της Λέσβου. Εφημερίδα Καθημερινή, απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Σημειώνει η εφημερίδα. Ακινητοποιημένο πάνω σε δρόμο σε πλαγιά βρέθηκε το όχημα, στο οποίο πιθανότατα εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους χθες στο Ρέθυμνο. Ένας ακόμη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γήθιο, με το θάνατό του να οφείλεται μάλλον σε παθολογικά αίτια, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Μεγάλη μάχη έδιναν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε αρκετές περιοχές της χώρας και συνεχίζουν βεβαίως και σήμερα. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, άλλο θέμα, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Και στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα.

0: οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Απέτυχε παταγωδώς η προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακόψει τη μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας στη Μακεδονία. Οι περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων που συνεχίστηκαν και αυτές τις μέρες δεν έφεραν αποτέλεσμα, υποστηρίζει η εφημερίδα Κόντρα. Και μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος, 3 νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, 2 τραυματίες στο Λασίθι. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. 3 πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο. Απανοτά 112 και εκενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνησο. Θυελώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 13 μποφόρ. Και δεύτερο βασικό θέμα στην εφημερίδα Απογευματινή. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα. Στο 8% η ανεργία το μήνα Ιούνιο.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την υπέροχη μουσική επιλογή. Και πριν περάσω στην καλή φίλη και συνάδελφο την Κατερίνα Μαστραντονάκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι μέσα από το έργο της Ελπίδας και του Οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast «Ιστορίες Ελπίδας» με την Αθηναίδα Νέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών και εθελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινού.

Γιάννη. Τα τρία από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα και το επόμενο θα είναι διαθέσιμο από τις 2.08. Θα τα βρείτε στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα μηνύματα και

0: δεν μπορούσαν να βγάλουν το καν φωνή. Να σου πω και το μεταξύ σήμερα θα γίνει η κηδεία του 25χρονου και του 58χρονου άνδρα.
1: Κατερίνα μου, δεν ακούγεσαι πολύ καθαρά. Μπορούμε να φτιάξουμε λίγο τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα θα γίνουν οι κηδείες του 58χρονου και του 25χρονου των δύο πυροσβεστών που χάθηκαν στο πύρινο μέτωπο εκεί στην Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο, σε μια πυρκαγιά που πραγματικά και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν δειχθεί στη μάχη με τις φλόγες 224 πυροσβέστες και 53 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, 11 ομάδες πεζοπόρων. Από ό,τι μου λένε είναι διάσπαρτες οι αιστείες εκεί της φωτιάς, αλλά έχει ισχυρούς ανέμους και σήμερα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Τώρα, να σου πω τα στοιχεία τα οποία καταφέραμε να συλλέξουμε για το πώς πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο σημείο. Mm-hmm. Από ό,τι με ενημέρωσαν, βρίσκονταν μέσα στο όχημα και έφτασαν εκεί στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν, γιατί αυτό το όχημα έχουν ένα όχημα που είναι σαν φορτηγάκι, δεν είναι ακριβώς πυροσβεστικό όχημα, να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι ένα ημιφορτηγάκι που έχει μια μικρή μάνικα. Mm-hmm. Πήγαν λοιπόν να επιχειρήσουν, αλλά όπως μου λένε, επειδή εκεί η μορφολογία του εδάφους είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και έχει χαμηλή βλάστηση, αλλά τι γίνεται τώρα, δηλαδή στη χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά, και όταν έχουμε πάνω από 7 μπουφόρ, τρέχει με συγκλονιστικές ταχύτητες, μπορεί και με 100 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα, έχουμε πει, η φωτιά, έτσι, οι συνθήκες πυρομετεωρολογικές εκεί είναι ιδιαίτερες και επικίνδυνες.
0: Ακριβώς. Τα δύο παλικάρια βρέθηκαν σε απόσταση 50 με 70 μέτρα από το αμάξι. Και εκεί τι έγινε τώρα. Από ό,τι λένε, προφανώς πήγαιναν προκειμένου να επιχειρήσουν, είδαν τη φωτιά να πλησιάζει, βγήκαν από το αυτοκίνητο προκειμένου να σωθούν, και ενώ είχαν απομακρυνθεί γύρω στα 50 με 70 μέτρα, ήταν σε απόσταση και οι δύο άνδρες. Ο 25χρονος με τον 58χρονο ήταν σε μια απόσταση 30 μέτρων περίπου μεταξύ τους, ξέρεις, όσο προλάβαιναν οι άνθρωποι να τρέξουν. Mm-hmm. Και δυστυχώς εκεί στο σημείο άφησαν και την τελευταία τους πνοή. Τώρα να πάω και στο Γήθιο, εκεί όπου ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα νέο παιδί και εκεί, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής των δυνάμεων.
1: Που συμμετείχε και εκείνος στην προσπάθεια κατάσβεσης, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Όχι, το παλικάρι ήταν με τη στολή του, το κράνος του, κανονικά είχε βγει με τον οδηγό του προκειμένου να κάνει τι. Λένε ότι βρέθηκε εκτός περιμέτρου της φωτιάς, αλλά τι κάνουν οι αξιωματικοί, το ξέρουμε αυτό τόσα χρόνια. Οι αξιωματικοί πάνε στα σημεία με τον οδηγό τους, βγαίνουν από τα αυτοκίνητα και κοιτούν την περίμετρο της φωτιάς, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά την να καθοδηγήσουν τις δυνάμεις.
1: Να μπορέσουν, δηλαδή, να συντονίσουν, έτσι.
0: Να συντονίσουν. Το παλικάρι λοιπόν ήταν ένας και από τους καλύτερους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος στο Γήθιο, 26 ετών, υποπυραγός, αποφύτησε και πρώτος από τη σχολή του, θεωρείται ένας από τους καλύτερους αξιωματικούς, δηλαδή είχε, ξέρεις, μπροστά του μια πολύ μεγάλη καριέρα απλωνόταν. Το παλικάρι λοιπόν βγήκε από το αυτοκίνητο, ήταν με τον οδηγό του εκεί, γιατί ήταν αξιωματικός όπως σου προανέφερα. Mm-hmm. Βγήκε από το αυτοκίνητο προκειμένου να δει την περίμετρο της πυρκαγιάς. Κάποια στιγμή, ενώ η πυρκαγιά εντοπίστηκε σε άκαστο σημείο, φορώντας τη στολή του και το κράνος, είχε κατεβάσει το κράνος χαμηλά, και εδώ φαίνεται, Ντίνα, από ό,τι μου λένε, πιθανότατα το παιδί έπεσε με κάποιο τρόπο κάτω, έπεσε. Mm-hmm. Και πρέπει να έσκασε από τους καπνούς. Όμως αυτό θα το διαπιστώσει και ο ιατροδικαστής, γιατί φαίνεται ότι είχε κατεβάσει το κράνος προσπαθώντας να προστατεύσει το πρόσωπό του. Ίσως κάτι συνέβη εκεί στο σημείο που είχε βγει εκτός περιμέτρου για να δει πού ακριβώς είναι το πύρινο μέτωπο για να κατευθύνει τις δυνάμεις, ο 26χρονος στο Γήθιο. Δυστυχώς όμως το παλικάρι εκεί κάτι απρόβλεπτο συνέβη και έχασε τη ζωή του, αλλά φαίνεται ότι έπεσε στο πεδίο της πυρκαγιάς. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούσε να κατευθύνει τις δυνάμεις.
1: Τραγική ημέρα για την πυροσβεστική, για ολόκληρη τη χώρα, Κατερίνα.
0: Ακριβώς. Τώρα θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ, να επιστρέψω γιατί έπρεπε να αναφερθούμε στους δύο θανάτους οπωσδήποτε. Έχω επίσης να σου πω ότι κινδύνευσαν και στη Σιτία άλλοι δύο πυροσβέστες, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα,

0: προσπαθώντας να διαφύγουν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο χθες το βράδυ, γιατί και στη Σιτή έχουν μια πυρκαγιά η οποία συνεχίζει να καίει, αλλά έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Αυτά τα δύο παιδιά ευτυχώς πρόλαβαν εκεί στην Αγία Τριάδα της Σιτίας, πρόλαβαν να βγουν από το πυροσβεστικό όχημα και το πυροσβεστικό όχημα δίνει τη λήξη και τις φλόγες και κάει και ολοσχερός. Δηλαδή έχουμε τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε Γήθιο και Ερέθυμνο και έχουμε και δύο τραυματισμένους πυροσβέστες που ευτυχώς γλίτωσαν την τελευταία στιγμή οι άνθρωποι και είναι με ελαφριά εγκάβματα στο νοσοκομείο εκεί στην...
1: Ευτυχώς που σε αυτή την περίπτωση γλιτώσαμε τα χειρότερα, Κατερίνα. Οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες και για σήμερα και για τις επόμενες δύο μέρες. Στη συνέχεια της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον γνωστό πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Θέλω λίγο να μου πεις πού βρισκόμαστε από πλευράς πυρκαγιών, Κατερίνα.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ανοιχτές πυρκαγιές είναι στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Εκεί έχουν πάει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έχουμε την κρύα βρύση, όπως προανέφερα, όπου εκεί στην περιοχή Τριόπετρα έχουν επικεντρωθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης και εκεί ενδεχομένως να έχουμε και καμένα αποθήκες, καμένες αποθήκες, κάποια σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Αυτό βέβαια είναι σε δεύτερο χρόνο θα διαπιστωθεί, αλλά όπως μου είπαν ότι οι πυροσβέστες από την Κρήτη, εκεί πρέπει να έχουμε και ζημιές. Στην Τριόπετρα, καθώς υπήρχαν διάσπαρτα σπίτια ανάμεσα στην αιστεία της πυρκαγιάς. Και τελευταία είναι η Σιτία στην Αγία Τριάδα που έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Τρεις λοιπόν είναι οι φωτιές οι οποίες αυτή την ώρα απασχολούν κυρίως το πυροσβεστικό σώμα. Ρέθυμνο, Τρία Βρύση, Λέσβο στο Πλωμάρι και η Σιτία στην Αγία Τριάδα.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι η φωτιά στην Πάρο έχει σβήσει. Είχαμε συλλήψεις ωστόσο και εκεί να το θυμίσουμε. Ναι.
0: Να το θυμίσουμε εκεί τα στελέχη της...
1: Γιατί εδώ υπάρχουν ευθύνες, Κατερίνα.
0: Φυσικά, αν υπάρχουν ευθύνες, λέει, τα στελέχη λοιπόν της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν τον δήμαρχο της... Τον δήμαρχο της
1: Κωνσταντίνος Μπιζάς,
0: δήμαρχο, τον εργολάβο και έναν οδηγό. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πάρου για την απόδοση ευθυνών. Εκεί είναι πραγματικά οι ευθύνες πολύ μεγάλες.
1: Γιατί η φωτιά ξεκίνησε τα σκουπίδια, Κατερίνα.
0: Ακριβώς. Από ό,τι μου έλεγαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, αυτό ήταν απαράδεκτο που συνέβη σε εκείνο το σημείο. Τι είχαν κάνει? Εκτός του κοιτά σε ένα σημείο, είχαν κλαδιά, ξερά χόρτα μαζί με οικιακά απορρίμματα.
1: Ορίστε.
0: Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί αυτό που έγινε. Έπρεπε η δημοτική αρχή, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι και τους έχει ψηφίσει ο κόσμος, να προσπαθήσουν και να μην αφήσουν το νησί να καεί, να είχαν μεταφέρει αλλού τα κλαδιά, αλλού τα οικιακά σκουπιδιά.
1: Κατερίνα, και εν μέσω αντιπυρικής περίοδου και ενώ το νησί βουλιάζει από κόσμο.
0: Πίστευτο, ναι. Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό που συνέβη, αφού σου είπα και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όταν έφτασαν στο σημείο, κατάλαβα σχεδόν αμέσως τι είχε συμβεί.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς να έχεις οικιακά απορρίμματα πεταμένα δίπλα σε κλαδιά και σε ξερόχορτα.
1: Και δίπλα τα κλαδιά που είναι το προσάνομα, έτσι.
0: Ακριβώς. Λες στον άνθρωπο, κλάδευσε το χωράφι σου, πάρε τα ξερόχορτα, τα ξερόχορτα μάζεψε τα, να μην τυχόν έχουμε εστία φωτιά. Και εσύ τι κάνεις? Εσύ που είσαι αυτός που υποτίθεται με ελέγχει σε μένα αν έχω κλαδέψει το χωράφι μου και αν έχω πάρει τα ξερόχορτα. Εσύ τι κάνεις?
1: Είναι αυτό που λέμε. Κόσμος, Κατερίνα μου, με συγχωρείς για τη διακοπή, έκοψε, μάζεψε τα κλαδιά του σε ένα σημείο και μετά δεν ήξερε που να τα πάει.
0: Μα, εσύ πρέπει...
1: Γιατί ξεκινάμε μια σωστή διαδικασία, αλλά δεν τη φτάνουμε μέχρι τέλους, ως κράτος εννοώ.
0: Ναι, κάποιος στην αλυσίδα... Κάποιος στην αλυσίδα έχει
1: πάλι
0: κάνει το λάθος.
1: Έτσι.
0: Ναι, και εδώ θέλω να σου επισημάνω ότι και στο Γήθιο είχαμε συλλήψεις, δηλαδή τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν εργάτη, ο οποίος, και τον εργολάβο του έργου, ο οποίος με τροχό έκανε εργασίες.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πυρκαγιά όπου στήσε τη ζωή σε έναν πυροσβέστη.
1: Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, για όλες τις πληροφορίες. Είμαστε στον αέρα εμείς ως τις 10 αμέσως μετά ο Γιώργος Ευγενίδης. Για οτιδήποτε νεότερο είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και το συγκεντρωτικό σου ρεπορτάζ όπως πάντα.
0: Φυσικά, εμείς παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις για να είναι άμεσα και έγκαιρα ενημερωμένοι οι ακροατές του Άλφα.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 λοιπόν, η δυναμός που είναι στο μικρόφωνο και θα παραμείνει στη συντροφιά σας ως τις 10. Ακούσαμε όλο το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Μαστραντονάκη, όλες τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει η πυροσβεστική για όλα τα ενεργά μέτωπα και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγαν από τη ζωή τρεις πυροσβέστες. Έχουμε πένθος σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα. Καλωσορίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον έχω ήδη προαναγγείλει, είναι μαζί μας ο αντιστράτηγος, υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία και δικαστικός πραγματογνώμονας βεβαίως, ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης. Σε ευχαριστώ θερμά κύριε Γκουρμπάτση που είστε μαζί μας.
5: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σε δύσκολη μέρα έχουμε κληθεί να μιλήσουμε σήμερα.
5: Δυστυχώς.
1: Θερμά συλληπιτήρια σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε μια μεγάλη οικογένεια και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο πονάει όλους το ίδιο.
5: Έτσι ακριβώς, άλλοι τρεις συνάδελφοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος και συνολικά το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί αυτή τη στιγμή 72 θύματα από ιδρύσεως του, mm-hmm. εκ των οποίων τα 34 σε δασικές πυρκαγιές. Ναι.
1: Τώρα, ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες, τι πιστεύετε ότι μπορεί να έχει πάει στραβά και χάσαμε τρεις ανθρώπους μέσα σε μια μέρα χθες?
5: Ναι, θα μιλήσω για τους δύο εκεί στο Ρέθυμνο. Ναι. Βλέποντας το αυτοκίνητο, το οποίο είχε 500 λίτρα νερό, ήταν ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα, mm-hmm. Και από τον τρόπο που κάηκε αντελήφθηκα ότι η πυρκαγιά ερχόταν από κάτω και ανέβαινε προς το βουνό. Οι συνάδελφοι με το πυροσβεστικό όχημα ήταν στο κεντρικό δρόμο επάνω, είχαν απλώσει μία σωλήνα μικρών διαστάσεων, έτσι, δηλαδή ήταν 25 χιλιοστών η διάμετρος σωλήνα, mm. δηλαδή για δασική πυρκαγιά είναι μικρή η σωλήνα αυτή. Mm. Βέβαια δεν είχαν και χρόνο να κάνουν εγκατάσταση μεγάλη. Mm. Οι συνθήκες οι καιρικές ήταν ιδιαίτερα δυσμενές, στέρες που μπορούσαν να υπάρξουν και από τον καπνό στροβίλιζε η φωτιά. Εντωμεταξύ, επειδή η βλάστηση στο σημείο ήταν χαμηλή, σε αυτές τις περιπτώσεις η πυρκαγιά στροβιλίζει όταν υπάρχει ισχυρή ένταση ανέμου, mm-hmm. Και από τον καπνό χάσαν τις αισθήσεις τους και τους έκαψε.
1: Οι συνάδελφοι δεν φορούν όταν επιχειρούν οι δικές μάσκες?
5: Αυτό διαπίστωσα και πληροφορήθηκα, εάν αληθεύουν αυτές τις πληροφορίες που έχω, mm. ότι δεν είχαν προσωπίδες, δεν είχαν αναπνευστικές συσκευές, δεν φορούσαν μάσκες, δηλαδή. Και αυτό με προβληματίζει, με προβληματίζει ποιος έδωσε την εντολή να πάει το όχημα και να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά έτσι όπως την αντιμετώπισαν, επιχείρησαν να την αντιμετωπίσουν. Ένα αυτοκίνητο μόνο του χωρίς να υπάρχουν άλλα δίπλα για βοήθεια μεγαλύτερων διαστάσεων οχήματα με περισσότερο νερό.
1: Ένα μικρό όχημα και δύο μόλις πυροσβέστες μόνοι τους, αντιλαμβάνομαι, κύριε Κουρμπέτση.
5: Αυτό είδα και εγώ και θεωρώ ότι πρέπει να διαταχθεί δικαστική έρευνα πέρα από την ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου, αν υπήρξαν λάθη και παραλήψεις, ποιοι δώσαν εντολές να πάνε στο σημείο μόνοι τους και να αντιμετωπίσουν όπως για ενδεχόμενες ευθύνες.
1: Σωστά. Επίσης έχουμε την απώλεια του πυροσβέστη στην περιοχή του Ρεθύμνου, οπότε αντιλαμβάνομαι ήταν επικεφαλής, προσπαθούσε και ο ίδιος να συντονίσει. Ναι. Λένε ότι είναι από παθολογικά αίτια. Σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος θα τα εκεί
5: επιχειρούσε. Στο γήθιο υποδικητής.
1: Ναι, σωστά. Προσπαθούσε να συντονίσει ωστόσο.
5: Οι πυροσβέστες δουλεύουν σε ένα καθεστώς έντονο συναισθηματικά, κάτω από συνθήκες πίεσης και σε ένα περιβάλλον θερμότητας. Mm-hmm. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι είναι πολύ εύκολο κάποιος να πεθάνει από παθολογικά αίτια. Δηλαδή κάτω από την πίεση αυτή που νιώθουν οι πυροσβέστες, μη ξεφύγει πυρκαγιά, μη καεί κάποιος πολίτης, μη. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι
1: στρες.
5: Ιδιαίτερα. Πολύ έντονο, πάρα πολύ έντονο και δεν θέλει πολύ καρδιά να...
1: Ναι. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση ποιος ήταν ο λόγος. Το ξαναλέω, ωστόσο, ο άνθρωπος αυτός ήταν στο πεδίο και προσπαθούσε να συντονίσει. Έτσι, ήταν
5: αξιωματικός. Να θυμίσω πριν 15 χρόνια είχε πεθάνει, είχε καεί σε φωτιά ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ίδιας του Γηθίου. Ο διοικητής.
1: Α, είχε, ο διοικητής ήταν τότε.
5: Ναι, ο κύριος Καστρής,
1: ναι. Καλά κάνατε και το θυμίζετε. Ναι.
5: Ακριβώς, τον έκλεισε η φωτιά, εκείνον τον έκλεισε η φωτιά, αλλά ήταν πρώτος μπροστά από τους πυροσβέστες και καλά έκανε και έτσι πρέπει να και κάνουν οι αξιωματικοί.
1: Παλικάρι κανονικός. Παλικάρι. Τώρα, θέλω να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι δημιουργεί ιδιαίτερο μικροκλίμα η φωτιά. Και αυτό που λέτε ο στροβιλισμός, και το λέω γιατί καμιά φορά οι άνδρες πυροσβεστικής ζητούν από τους πολίτες να εκενώσουν. Εκείνοι δεν θέλουν να αφήσουν τις περιουσίες τους και θεωρούν ότι με ένα λάστιχο, κύριε Κουρμπάτση, μπορούν να αντιμετωπίσουν το θηρίο.
5: Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Έβλεπα στην τηλεόραση χτες κάποιον κάτοικο εκεί σε αυτή την πυρκαγιά του Ρεθύμνου με ένα λάστιχο με μικρή ποσότητα νερού να θέλει να σβήσει μια τεράστια φλόγα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Και είναι σωστό να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών εκεί προκειμένου να προστατεύσουν τη ζωή τους, γιατί προσπαθώντας να προστατεύσεις την περιουσία σου μπορεί να χάσεις τη ζωή σου.
1: Ναι, και βλέπετε ότι ακόμα και έμπειροι πυροσβέστες, πόσες φορές έχει συμβεί η φωτιά να αλλάξει φορά ξαφνικά και να βρεθείς εγκλωβισμένος, όπως συνέβη και με τα παλικάρια, τα παιδιά μας εκεί στο Ρέθυμνο.
5: Ακριβώς.
1: Θέλω να ζητήσω, επειδή εσείς έχετε υπάρξει και δικαστικός πραγματογνώμονας, είστε ακόμη, έχετε χειριστεί πολύ σημαντικές υποθέσεις, έχετε ασχοληθεί και με το ΜΑΤΙ βεβαίως, που είναι μια εθνική πληγή, θα το λέω πάντα. Πάντα θα μας πληγώνει. Θέλω ένα σχόλιο σας για τα όσα συνέβησαν στην Πάρο, που από ό,τι φαίνεται η φωτιά ξεκίνησε από τον χυτά, από τα σκουπίδια, που δίπλα ακριβώς υπήρχαν ξεροκλάδα.
5: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν στα νησιά και σε άλλες περιοχές παράνομες χωματερές που λειτουργούν ακόμα παρανόμως. Mm-hmm. Έχουμε φάει στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει δεχθεί πολύ μεγάλα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λειτουργούμε παράνομες χωματερές. Ξέρετε, στις χωματερές γίνονται οι ζυμώσεις, χημικές διεργασίες που υπάρχει περίπτωση να αυταναφλαγούν ή να μεταφερθούν απορρίμματα τα οποία έχουν κάποια μικρή αιστεία φωτιάς. Mm-hmm. Και είναι πολύ εύκολο εκεί να μεταδοθούν, όπως πληροφορήθηκα, συνελήφθησαν 4 άτομα και δικαιολογημένα συνελήφθησαν, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη για την καταστροφή αυτή και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι ποινές, δηλαδή ένας επικεφαλής, έτσι, ένας δήμαρχος, οι ευθύνες που έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Με ποιες ποινές μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένας δήμαρχος που δεν φροντίζει να μαζέψει τα σκουπίδια, να φροντίζει το νησί του, την περιοχή του?
5: Ο δήμαρχος έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση έναντι κάποιου άλλου που θα βάλει φωτιά. Ένα απλό πολίτη έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μην προκαλέσει το αξιοπινό αποτέλεσμα. Οι ποινές που επιβάλλονται όταν υπάρχει δυνατότητα κινδύνου για ανθρώπους είναι κακούργημα. Έτσι.
1: Να το ακούσουν όλοι, είναι αυτό που λέμε προς γνώση και συμμόρφωση.
5: Ακόμη και όταν πας να κάψεις κλαδιά.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.
7: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
8: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
11: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
13: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
14: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Λένορμαν εκτείνεται το μποτιλιάρισμα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών. Από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία στην Αττική Οδό. Στις Φλόγες έχουν παραδοθεί Ρέθυμνο και Λέσβος στη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος. Καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων στο Ρέθυμνο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 και κενώσεις οικισμών στη διάρκεια της νύχτας στη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους. Η φωτιά ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση και έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, σαρώνοντας το πέρασμά της σκοπάδια ζώων, σπίτια καλλιέργειες και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οριοθετήθηκε σε βουνοκορφή η μεγάλη φωτιά στην περιοχή Αγία Τριάδα Σιτία στον ομό Λασιθίου. Συνεχής είναι η αναζωπηρώση στο πλωμάρι της Λέσβο που από χθες φλέγεται δασική έκταση ενώ οι ρηπές ανέμου φτάνουν στα 8 μποφόρ. Σήμερα το ίστατο χαίρε στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στην Κρήτη χθες, στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνο στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες στη φωτιά στο Γήθιο. Καμπανάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στην Εύβοια, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτη, σε Εύβοια Λακωνία και Πάρο. Οι 2 συλλήψεις αφορούν σε απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι άλλες 6 σε πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και οδηγός απορριμματοφόρου σχετικά με τα ελλειπή μέτρα πυρ ασφάλειας στον χιτά του νησιού από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. 3 άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών συνελήφθησαν χθες κοντά στο Άλσο Σιλισίων για τη φωτιά στις 12 Ιουλίου στο μπάντμιντον. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Αναμένεται επίσης η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στις 12 το μεσημέρι, κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναγράφεται στην ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον 2 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κες. Μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην ευρύτερη περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι εξαπολύθηκαν λίγες ώρες μετά από την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, περί άμεσης επικείμενης μαζικής επίθεσης. Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλιστικούς πυράβλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει, μείνεται σε καταφύγια, ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κίεβου, της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο απόψε, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη ρεβάνς του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Ντίνα Μόσχου.
16: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Radio 989 σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό 5η 30 Ιουλίου. Μια δύσκολη μέρα έχει ξημερώσει. Έχουμε αποχαιρετήσει ήδη τρεις ανθρώπους και είναι κάτι που μας πονάει. Τρεις πυροσβέστες, γενναίους, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Τρεις άνθρωποι σε μία μέρα και υπάρχει τεράστια ανησυχία για το γεγονός ότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολες. Διαβάζω ότι είναι στην κατηγορία 4 η μισή χώρα για τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό σας ζητώ, σας καλώ, σας θέρμα παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο ώρες, ημέρες. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 10 με τον Όρεστη Παπά στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Μας δίνει ανάσες η Αφροδίτη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε στο θέμα με τις πυρκαγιές. Πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πύρο μετεωρολόγο, κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα, κυρία Μόσχου. Αν και δυσκολεύομαι πολύ να πω καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας αυτή τη δύσκολη ημέρα. Θέλω να ακούσουν από τα δικά σας χείλη, γιατί είναι καλό να μιλούν οι επιστήμονες πάντοτε. Γιατί ήταν δύσκολες οι συνθήκες χθες που είχαμε αυτή την τριπλή τραγωδία. Και όχι μόνο βεβαίως, κορυφαίο ζήτημα είναι η απώλεια ανθρώπινης ζωής, αλλά είχαμε και απώλεια ζωικού κεφαλαίου, περιουσιών, παρθένας φύσης. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες και τι πρέπει να προσέχουμε τις επόμενες μέρες.
1: Κοιτάξτε, φαινόταν ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που παρακολουθούσαμε τα προγνωστικά στοιχεία ότι η χώρα μας θα έμπαινε από εχθές Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο ενδεχομένως και την Κυριακή σε μια περίοδο πάρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και η αιτία είναι η πολύ σημαντική ενίσχυση των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά, το γνωστό Μελτέμι δηλαδή, στην περιοχή της Κρήτης όπου εκδηλώθηκε η χθεσινή πυρκαγιά και στο Ρέθυμνο αλλά και η δεύτερη στο Λασίθι, βιώνει ταχύτητες ανέμου οι οποίες ξεπερνούν τα 7 με 8 μποφόρ, ρηπές ανέμου οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ένα από τους σταθμούς που έχουμε καταστήσει στην περιοχή ξεπέρασαν και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 140 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες ανέμου και είναι ενδεικτικές της δυσκολίας αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών πυρκαγιών. Παρότι μιλάμε για πυρκαγιές οι οποίες καθοδηγούνται κύρια από τον άνεμο, οπότε υπό μία έννοια γνωρίζεις πάνω κάτω το πώς θα κινηθούν και προς τα πού θα εξαπλωθούν, είναι τέτοια η εκρηκτικότητα με την οποία εξαπλώνονται, είναι τέτοια η συμπεριφορά της φωτιάς η οποία μπορεί να δημιουργεί κυλιδώσεις, επομένως να δημιουργούνται κάστρες και αυτές να ξεκινούν νέες εστίες παγιδεύοντας όσοι επιχειρούν στο έδαφος, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Δυστυχώς οι συνθήκες θα παραμείνουν και στην περιοχή του Ρεθύμνου σήμερα παρόμοιες με χθες. Θα έχουμε δηλαδή πάλι ανέμους στις τάξεις των 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ρηπές πάνω από 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και με αυτές τις συνθήκες θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο με μια μικρή υποχώρηση του ανέμου από την Κυριακή και μετά. Και αφορά επίσης όλη αυτή η πρόγνωση το Βόρειο Αιγαίο, μιλάμε δηλαδή για τη Λέσβο που επίσης είχαμε μια πυρκαγιά χθες στο Πλωμάρι, Τυχείο, Κεντρική Νότια Εύβοια, όλο τον ανατολικό υπηρετικό κορμό της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, η οποία σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
0: Είναι οι συνθήκες μετά από μέρες έτσι παρατεταμένης ζέστης, υπάρχει ξέρει φύση εκεί έξω. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, τεράστια προσοχή στα σκουπίδια, το είδατε κι εσείς, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από τον Χιτά, γιατί υπήρχαν και ξερά δίπλα. Άρα ναι, νομίζω ότι είναι εκρηκτικό κοκτέιλ, έτσι.
1: Ναι, είναι όπως το περιγράφετε και μου δίνετε την ευκαιρία να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί συχνά μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, για τις συνθήκες. Πράγματι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Αλλά ο άνεμος από μόνος του δεν θα ξεκινήσει καμία φωτιά. Ούτε η υψηλή θερμοκρασία θα ξεκινήσει φωτιά. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν απλά τη σκηνή πάνω στην οποία θα μπει φωτιά. Το αν η φωτιά θα μπει και αν θα εξελιχθεί σε μια καταστροφή είναι συνήθως στο χέρι του ανθρώπου. Είναι αδιανόητο το 2026 με όλα αυτά τα πυρκαγιά να ξεκινάνε πυρκαγιές χωματερές και να επεκτείνονται μετά στη συνέχεια. Εάν δεν κάνω λάθος, και στην περιοχή του Πλωμαρίου από χωματερή ξεκίνηση και στην Πάρο από χωματερή ξεκίνηση, έχουμε πυρκαγιές οι οποίες ξεκινάνε από μελισσοκόμους που καπνίζουν μελίσια, από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από ανθρώπους που κάνουν ηλεκτροσυγκολήσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτό το επίπεδο, όταν μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, αυτό που λέμε ατομική ευθύνη δεν είναι κανένα κλισέ. Είναι ωραίο πάντοτε να υπάρχει ένα κράτος το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την προστασία μας, αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε κι εμείς ο καθένας ατομικά, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ένα μερίδιο ευθύνης. Εάν δεν το καταλάβουμε, όσα αεροσκάφη και να πάρουμε, όσους πυροσβέστες να προσλάβουμε, ό,τι και να κάνουμε, δυστυχώς θα υπάρχει πάντοτε μία καταστροφή και δυστυχώς με τα τραγικά αποτελέσματα που λύωσε η χώρα εκθέτει. Να χαθούν δηλαδή τρεις ανθρώπινες ζωές.
0: Έτσι είναι. Πριν μιλήσουμε μαζί σας, δεν ξέρω αν είχατε προλάβει να είσαστε συντονισμένος, είχαμε τον αντιστράτηγο, τον αποστρατεία, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι, που μας έλεγε ότι από όλες τις συλλήψεις που έχουν γίνει για την έναρξη πυρκαγιών από την αρχή του έτους, το 92% είναι από αμέλεια.
1: Ναι,
0: και αυτό ναι, είναι
1: δεν
0: τραγικό.
1: Δεν με εκπλήσει καθόλου. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Το έχω πει και στο παρελθόν, όσο άσχημο και αν ακούγεται, ότι η ανθρώπινη βλακεία είναι ανίκητη. Θα πρέπει όμως να βρούμε έναν τρόπο να την νικήσουμε. Διότι διαφορετικά, ξαναλέω, ό,τι μέτρα και να πάρει η πολιτεία, όποια πολιτεία, πάντοτε θα βρίσκεται το φαινόμενο να μας ξεπερνά. Και αυτό γιατί, όχι γιατί φταίει η κλιματική αλλαγή, γιατί απλά η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει και συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά. Αυτό είναι το δεδομένο. Βάζουμε τελεία και αλλάζουμε και παράγραφο. Το τι κάνουμε όμως εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε ότι δεν πετάμε το τσιγάρο μας έξω από το αυτοκίνητο αναμένο, το οποίο είναι και θέμα γενικότερα ευρύτερης παιδείας, αν δεν αποφασίζουμε ότι δεν χρειάζεται στις διακοπές μου που κάνω να κάνω ένα μπάρμπεκιου την ημέρα που θα φυσάει ή να πάω να κάψω ξερόκλαδα, όπως δυστυχώς έγινε το 2018 στο Μάτι, αν δεν συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη αυτή την οποία έχουμε και συνεχίσουμε να το ρίχνουμε ότι θέλουν οι Τούρκοι να μας κάψουν, ότι θέλουμε να γεμίσουμε τα βουνά μας φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω εγώ τίποτα άλλο, θα είμαστε δυστυχώς, σας το λέω εδώ πέρα, κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεάτες. Θα πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι και όλες.
0: Έχετε δίκιο, ήθελα να χτυπήσουμε έτσι μαζί το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί μιλάμε για κίνδυνο και όταν φτάνουμε σε σημείο να χάνουμε ανθρώπους από τις πυρκαγιές, νομίζω ότι αυτό είναι το κορυφαίο. Τι άλλο να πεις πια, για να καταλάβει ο άλλος πόσο επικίνδυνο και πόσο μπορεί να ξεφύγει η φωτιά. Θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Γιάνναρε, να μας θυμίσετε λίγο το μικροκλίμα το τοπικό το οποίο δημιουργεί η φωτιά.
1: Κοιτάξτε, κάθε φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Επηρεάζει δηλαδή τις συντηρητικοί κλίματα. Στις συγκεκριμένες τώρα πυρκαγιές που βγήκαμε, αυτό γίνεται σε λίγο μικρότερο βαθμό, γιατί ο άνεμος είναι τόσο ισχυρός που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο πώς θα εξαπλωθεί η φωτιά. Φυσικά σε μια καθοδηγούμενη από τον άνεμο πυρκαγιά, η οποία καίει έντονα μπροστά από το μέτωπο, στην κεφαλή της δηλαδή που την ονομάζουν οι πυροσβέστες, μπορούν να παρατηρούνται συγκλίσεις του ανέμου και στροβιλισμοί. Ωστόσο δεν είναι αυτή μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η φωτιά ίδια δημιούργησε το δικό της καιρό και άρα ενίσχυσε τον άνεμο. Ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Επιπροσθέτω στην Νότια Κρήτη, οι άνεμοι αυτοί οι βόρειοι αλληλεπιδρούν με την ωραιογραφία της περιοχής. Όποιος γνωρίζει την Νότια Κρήτη γνωρίζει επίσης ότι έχει πολλά φαράγγια. Οπότε όλη αυτή η αλληλεπίδραψη των ήδη ισχυρών ανέμων με την ωραιογραφία μπορεί να τους ενισχύσει ακόμη παραπάνω, μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα στροβιλισμού, αυξάνει το δυναμικό για κυλιδώσεις και γενικότερα για μια περισσότερο ακραία πυρική συμπεριφορά και κατ' επέκταση καθιστά τον έλεγχο της φωτιάς εξαιρετικά δύσκολο. Θα τολμούσα να πω ότι είναι αδύνατο σχεδόν να σταματηθεί μια τέτοια φωτιά κατά μέτωπο, να την περιμένει δηλαδή να έρθει σε σένα και να τη σταματήσεις. Και όλη η δουλειά γίνεται περισσότερο στα λεγόμενα πλευρά της φωτιάς, στο να αποτραπεί δηλαδή η επέκτασή της ανατολικά και δυτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Και γι' αυτό είναι σημαντικό, κύριε Γιάνναρε, βλέπετε ότι μπορεί να εγκλωβιστούν στη φωτιά και έμπειροι πυροσβέστες. Πόσο μάλλον οι πολίτες που δεν γνωρίζουν. Πολλές φορές λένε οι αρχές, απευθύνουμε έκκληση, στέλνουμε μηνύματα 112, εκενώστε, καθυστερούν τους πυροσβέστες, δεν θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι με ένα λάστιχο μπορούν να αντιμετωπίσουν το θηρίο. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι εντάξει, σου λέει εθελοντής, είμαι να βοηθήσω κι εγώ. Και είσαι μέσα στα πόδια τους στην ουσία και τους δημιουργείς πρόβλημα, δεν βοηθάς.
1: Κυρία Μόσχου, χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και περιμένουμε να ξεκινάμε από επάνω, από το Υπουργείο και να κατεβαίνουμε κάτω, θα συνεχίσουμε να αποτυχάνουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους στο τι κάνουν σε μια δασική πυρκαγιά, στο πώς θωρακίζουν τις οικίες τους. Και θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις, συγκεκριμένες όμως, είναι ασφαλέστερο να μείνεις μέσα στο σπίτι σου παρά να πάρεις το αυτοκίνητο σου και να φύγεις. Δυστυχώς οι άνθρωποι που χαθήκαν πριν από κάποιες εβδομάδες στην Ισπανία χαθήκαν επειδή ακριβώς εγκλωβιστήκαν με τα αυτοκίνητά τους. Αλλά όλο αυτό τώρα που σας περιγράφω για να μπορέσει να δουλέψει σωστά,
0: βέβαια,
1: χρειάζεται εκπαίδευση από την τοπική κοινότητα, από το χωριό, από τον οικισμό, στο Δήμο, στην περιφέρεια και μετά ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Αν περιμένουμε ότι από πάνω προς τα κάτω θα τρέχουν έντολες, δεν θα μπορέσει να δουλέψει. Χρειαζόμαστε τον κόσμο μαζί μας.
0: Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο πάντα να συνομιλούμε μαζί σας, κύριε Γιάνναρε. Και όσο ώρα μιλάμε εμείς, να πούμε ότι μας ήρθε μια είδηση ότι έχουμε και μια φωτιά στο Μενίδη, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί βέβαια πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε και στο Μενίδη, στην περιοχή της Αττικής, μια φωτιά ακόμη. Λοιπόν, ευχόμαστε να αποτραπούν τα χειρότερα, κύριε Γιάνναρε.
1: Αυτό, αυτό.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την πρωινή επικοινωνία.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ήταν ο επιστήμονας, πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Το τεράστιο θέμα με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές δεν τελειώνει εδώ. Σας είπα πριν περάσουμε στο σύντομο διάλειμμα ήδη στις τελευταίες στιγμές είναι ότι έχουμε μια φωτιά στο Μενίδη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί βεβαίως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευχόμαστε να αποφύγουμε τα χειρότερα στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα βάλουμε ωστόσο μία άνω τελεία στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει μονοπολίσει βεβαίως στη σημερινή μας εκπομπή. Θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι βασικό και στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το αξιολογώ και εγώ ως σημαντικό και βλέπω ότι και εσείς ενδιαφέρεστε ιδιαίτερως και έχω λάβει πολλά μηνύματα. Έχει να κάνει με το λεγόμενο χαρτοβασίλειο και με αυτά τα δικαιολογητικά που μας ζητάει το δημόσιο συνέχεια και λες πολλές φορές, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που έχει το δημόσιο όλα τα στοιχεία μου, εγώ γιατί για κάθε υπηρεσία πρέπει να μπαίνω στον ΚΑΒ και να τυπώνω δήλωση, παραδήλωση, υπεύθυνη δήλωση κλπ. Και να ταλαιπωρούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν μπορεί να απλοποιηθεί αυτό. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι καταργούνται 25 βασικά δικαιολογητικά. Κάλεσα τον άνθρωπο που γνωρίζει το δημόσιο καλύτερα από τον καθένα, θα έλεγα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι μεγάλη μου χαρά ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης. Έχουμε μιλήσει. Πόσα χρόνια μιλάμε, κύριε Καρκατσούλη? Καλημέρα.
6: Από τότε που γίνεται η προσπάθεια κατάργηση δικαιολογητικών, υποθέτω.
5: Από τότε.
6: Από τότε, ναι. Οπότε δεν λέμε ημερομηνίες.
5: Όχι, δεν λέμε ημερομηνίες και χρονολογίες, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι είναι μια λερναία ύδρα αυτός ο δημόσιος τομέας και προσπαθούμε λίγο κάπως να τα συμμαζέψουμε τα πράγματα. Τι είναι αυτό το καινούριο νέο για τα δικαιολογητικά, λοιπόν?
6: Το καινούργιο νέο είναι παλιό νέο ουσιαστικά, αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται ως νέο είναι πάντα καινούργιο. Και τώρα για να το κάνω λίγο πιο απλό, η αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει επιχειρηθεί πολλές φορές και στο παρελθόν και θα σας έλεγα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πετύχει κιόλας. Δηλαδή όταν πρωτοθεσπίστηκε η δυνατότητα να υποβάλει ο πολίτης μια υπεύθυνη δήλωση και να δηλώνει ότι αυτά που σας είπα είναι αλήθεια, αυτό τότε όντως λειτουργήσε αποσυμφορητικά για το σύστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή ξέρετε αυτά είναι ασπιρίνες για το σύστημα το δικό μας, έτσι. Δηλαδή προς στιγμή λειτουργεί μια αποσυμφόρηση και στη συνέχεια ξαναδημιουργείται πάλι το πρόβλημα. Γι' αυτό θα δείτε ότι από κάποια στιγμή και μετά, όταν πλέον οι ελπίδες μας έφυγαν από το αυτονόητο, δηλαδή ότι θα λέω σε ένα χαρτί ότι ό,τι σας είπα είναι αλήθεια και έγινε πιο περίπλοκη η κατάσταση, τότε ήταν που εμφανίστηκε η τεχνολογία. Και με την τεχνολογία ελπίζαμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Η πρώτη μας ελπίδα λοιπόν που ήταν το 2004,
5: δηλαδή από τότε 26.
6: Δύο χρόνια.
5: Για δείτε.
6: Λοιπόν, από τότε λοιπόν θεσπίστηκε η υποχρέωση του κράτους να αναζητά αυτό, αυτεπάγγελτα, ένα δικαιολογητικό, το οποίο σε άλλη περίπτωση σε σένα. Δηλαδή να μην σου ζητάω που γεννήθηκες, φέρε μου ένα απόσπασμα ποινικού Μητρώου, λέω ένα άλλο, έτσι αυτά είναι τα συνήθη πιστοποιητικά που ζητούνται, αλλά το ίδιο να τα αναζητά. Αν λοιπόν είχε πετύχει εκείνη η απόπειρα του 2004, δεν θα χρειαζόταν να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό το πράγμα. Το 2005 ψηφίζεται ένας άλλος νόμος, μετά από 10 χρόνια ξαναψηφίζεται άλλος ένας νόμος, το 2015 κάποια στιγμή δημιουργείται το κέντρο διαλειτουργικότητας και έτσι με τον GAV, αυτή τη γνωστή εφαρμογή, πολλοί ανέπνευσαν και είπαν ότι πάει τελείωση αυτή η ιστορία και ξαφνικά τώρα εμφανίζεται η ιστορία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αλλά δεν θα μπαίνει μπροστά η υπεύθυνη δήλωση. Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, για να μην αύριο το πρωί ξεκινήσει ο κόσμος και πηγαίνει στα ΚΕΠΗ, πηγαίνει σε διάφορες υπηρεσίες και λέει εγώ αυτό έμαθα, φέρτε εδώ να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση και θα δηλώσω ότι ό,τι σας έχω πει είναι αλήθεια και πηγαίνετε βρείτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν λειτουργεί έτσι, ή τουλάχιστον ο νόμος δεν λέει αυτό. Ο νόμος λοιπόν λέει το εξής. Όταν θα πάτε εσείς σε μια υπηρεσία και ξέρετε εσείς από πριν σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία τι δικαιολογητικά χρειάζονται και ξέρετε ποια εξ αυτών αναζητούνται αυτεπαγγέλτως, γιατί δεν αναζητούνται όλα, τότε μπορείτε να πείτε στον υπάλληλο φέρε εδώ μια υπεύθυνη δήλωση, αυτός θα είναι υποχρεωμένος να σας δώσει μια υπεύθυνη δήλωση, την οποία να πείτε όσα σας είπα εγώ και όσα δήλωσα και σας λέω εδώ τώρα με αυτή τη δήλωση μου είναι αληθή. Όταν το πείτε αυτό, ο υπάλληλος θα πάρει την αίτησή σας, την υπεύθυνη δήλωσή σας μάλλον, το ίδιο είναι, κάτι ζητάτε με αυτό, γι' αυτό το λέω, και στη συνέχεια εσείς θα περιμένετε και θα περιμένετε αρκετά. Δηλαδή θα περιμένετε από τουλάχιστον κατελάχιστον ένα μήνα και μπορεί να περιμένετε και 2 μήνες και 3 μήνες, γιατί εν τω μεταξύ εσείς μπορείτε να λέτε ψέματα στην υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πέσει βαρύς ο πέλεκης επί της κεφαλής σας. Τώρα εάν δεν λέτε ψέματα και λέτε την αλήθεια, κάποια στιγμή λοιπόν θα αναζητηθούν αυτά τα δικαιολογητικά, θα τα βρούμε και θα σας πούμε ευχαριστούμε πολύ που τα ζητήσατε, ορίστε πάρτε τα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν αυτό το πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί σε τι κλίμακα κτλ. Θα σας έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε εμείς που λέτε Λερναία, Ύδρα κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα διαλειτουργικότητας. Να το πω λίγο όμως πιο απλά για να συνεννοηθούμε. Πρόβλημα διαλειτουργικότητας σημαίνει απλά ότι όταν σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας να κάνει μια παρέμβαση και αυτή ακουμπάει και το Υπουργείο Εργασίας και στη συνέχεια το Υπουργείο Εργασίας πιθανώς συνδέεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, η εφαρμογή την οποία θα κάνουν όλοι αυτοί πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του καθενός και την νομοθεσία του καθενός. Γι' αυτό λέμε ότι πριν το κάνουμε αυτό, δηλαδή πριν κάνουμε αυτές τις περίφημες πλατφόρμες που ακούτε συνεχώς, θα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί αν δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει, τότε ό,τι κομφούζιο, να το πω έτσι, περιπλοκότητα υπάρχει στο χαρτό βασίλειο, θα μεταφερθεί και στο ηλεκτρονικό βασίλειο. Και το λέω αυτό διότι εμείς έχουμε βεβαίως πολλές εφαρμογές, μόνο που η κάθε μία είναι για τον συγκεκριμένο πελάτη, να το πω έτσι, ή ανάδοχο ή εποπτεύοντα φορέα αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας. Αυτό λοιπόν, άμα μου πείτε γιατί γίνεται, θα σας πω γιατί εμείς έχουμε ένα ενδεχομένως εγγενές πρόβλημα δικό μας, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε με μεγάλο ορίζοντα, δηλαδή να πούμε θα σχεδιάσω τώρα ένα έργο το οποίο τα αποτελέσματα θα επέλθουν μετά από 4 χρόνια, 5 χρόνια, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε καταφέρει, δυστυχώς.
5: Τώρα υπάρχουν και ερωτήματα, κύριε Καρκατσούλη, γιατί είστε χυμαρόδης όπως πάντα και δεν θέλω να σας διακόπτω. Τα λέτε τόσο ωραία που πραγματικά σας απολαμβάνω. Ερωτούν λίγο εδώ οι ακροατές. Παράδειγμα, ο φίλος ο Τάκης λέει έχω βγάλει προσωπικό αριθμό πολίτη. Αυτό μου είναι εμένα χρήσιμο κάπου ή τσάμπα τον έβγαλα?
6: Αυτού του ιδίου ενδεχομένως του είναι χρήσιμο.
5: Εμού του ιδίου που λέμε.
6: Αν πέσει σε κάποιους ελέγχους, να το πω έτσι, τότε μπορεί να πει ότι αυτός είναι ο αριθμός μου, αλλά δεν θα ξέρει τι ακριβώς κάνει ο αριθμός και σε τι τον αφορά. Σίγουρα όμως γλιτώνει από κάποιες περιπέτειες. Ποιες είναι οι περιπέτειες? Να μην θυμάσαι τον ΑΜΚΑ, να μην θυμάσαι το αφημί, να τον μπερδεύεις με τον αριθμό ταυτότητας της καινούργιας και όχι της παλιάς.
5: Αυτό
6: να
5: πάλι.
6: Θυμάσαι την παλιά.
5: Η αλλαγή ταυτότητας πάλι.
6: Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Και κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αμφισβητήσει ποτέ τις προθέσεις κανενός. Δηλαδή ότι καλές προθέσεις υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, με αυτές πας την κόλαση που λέγει και ο άλλος ο Δάντη. Το λέω με την έννοια ότι τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα τα οποία δεν πρόκειται να από τη μια στιγμή στην άλλη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να συνεννοηθούμε. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να λέει ο νόμος ότι κοίταξε αναζήτησε τα αυτεπάγγελτα, να λέει στην υπηρεσία, έτσι. Αυτοί οι νόμοι που συνήθως είναι κολοβοί, κολοβό τι σημαίνει, και δεν τα αναζητάει η υπηρεσία. Και λοιπόν τι έγινε? Και λοιπόν τι έγινε? Δηλαδή αυτό το «και λοιπόν τι έγινε» που λέω τώρα

0: Να προσπαθήσει να το περιορίσουμε, να το απλουστεύσουμε, αλλά ποιο είναι το περίεργο της ιστορίας. Καλά είπατε Λερναία Ύδρα, έτσι. Η Λερναία Ύδρα όμως δεν έχει αυτή τη φορά το κεφάλι της δημόσιας διοίκησης, αλλά το κεφάλι της νομοθετικής λειτουργίας. Δηλαδή, εσείς κόβετε από τη μία μεριά ή εν πάση περιπτώσει όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να απλουστεύσουν, να κόψουν κανένα δικαιολογητικό, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά προστίθεται αφιντός τέτοια πράγματα, γιατί ο νομοθέτης δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη του. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν, δηλαδή μας λες ότι δεν επικοινωνούν αυτά τα δύο πράγματα. Σας λέω ότι όταν σήμερα προσπαθούμε, σήμερα, εδώ και 30 χρόνια, έτσι, απλώς εμείς στην Ελλάδα δεν τα έχουμε πάει καλά σε αυτό που θα σας πω, ναι. Όταν φτιάχνουμε ένα νόμο πρέπει πριν από αυτό, πριν το ψηφίσουμε, να κάνουμε έλεγχο των λεγόμενων γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων. Δηλαδή, προβλέπει ο νόμος τέτοιες διαδικασίες ή μπορεί από τις ρυθμίσεις του να προκύψουν διαδικασίες, γιατί πουθενά δεν αναπτύσσονται αυτές οι διαδικασίες, έτσι, δεν τις ξέρετε, γι' αυτό πηγαίνετε σε μια υπηρεσία και σας λέει η μία πηγαίνετε εκεί, πηγαίνετε εκεί, πηγαίνετε εκεί, έτσι. Η διαδικασία, αν ήταν τυποποιημένη, θα την ακολουθούσε ο πολίτης και θα τελείωνε η ιστορία, όπως με τον ΚΑΒ. Έτσι, τον ΚΑΒ σου λέει μπες αυτό, κάνε, πάτα εδώ, το πατάς. Μετά σου λέει τύπος εκείνο, πήγαινε εκεί, κάνω από εκεί, ωραία, αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο, έτσι όπως καταλαβαίνετε, ενεργειών, αυτό είναι οι διαδικασίες, αυτό το πράγμα δεν το τηρούμε εμείς όταν νομοθετούμε. Εάν το τηρούσαμε, τότε αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο θεαματικά, να σας δώσω μια τάξη μεγέθους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Δανία, λέω μια χώρα που δεν μοιάζει με την Ελλάδα, αυτοί κατάφεραν και μέσα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο μείωσαν αυτά τα λεγόμενα γραφειοκρατικά βάρη, τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, τις μείωσαν κατά 30-40%. Αυτό 30-40%, για να έχετε μία αίσθηση γιατί πράγμα μιλάμε, στην Ελλάδα αυτές οι επιβαρύνσεις που προκαλούνται από τη γραφειοκρατία, από τη χαρτούρα, έτσι, που υπολογίζει το χάσμο του χρόνου, την ταλαιπωρία, την αναμονή, έτσι, πράγματα που πάνε πίσω επειδή περιμένετε από κάποιες υπηρεσίες να αντιδράσουν κτλ. Όλο αυτό το πράγμα έχει υπολογιστεί, κρατηθείτε, σε 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, εξαιρετικά.
0: Μιλάμε, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Μιλάει από μόνο του, αγαπητέ μου.
0: Αυτό, σκεφτείτε λοιπόν κυρία Μόσχου, ότι να υπήρχαν προγράμματα τα οποία εμείς δεν κάναμε χρήση, ήδη από την περίοδο των μνημονίων τώρα σας λέω, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς μία και μοναδική φορά επιχειρήσαμε να μειώσουμε γραφειοκρατικά βάρη. Ήταν εκεί στο 12-13, μετά δεν τα παρατήσαμε. Είναι δύσκολη δουλειά. Συσσαγωγικά το δύσκολο. Τίποτα από όλα αυτά που σας λέω δεν είναι δύσκολο, έτσι. Απλώς η βούληση δεν υπάρχει και η συνέχεια δεν υπάρχει και η συνέπεια δεν υπάρχει. Εάν όμως, προσέξτε, από αυτά τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, έτσι, δηλαδή μιλάμε για 20 λύσεις τώρα, δεν λέμε για αστεία πράγματα. Λοιπόν, εάν από αυτό μπορούσατε να μειώσετε 40%, 50%, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, όλος αυτός ο πλούτος, να το πω έτσι, θα γύρει στην παραγωγική οικονομία, θα γύρει στην κανονική οικονομία. Δηλαδή, τώρα που τα χάνεις αυτά τα χρήματα, ναι, στις αναμονές, έτσι, στις συνδέσεις. Δηλαδή, επειδή αργεί να συνδυαστεί, ας πούμε, το γεμί, να πω ένα κλασικό παράδειγμα, δε γεμί τράπεζες, έτσι. Μιλάμε για ξεχωριστά βασίλεια, ο καθένας ζητάει αυτό που
1: βασίλεια,
0: θέλει.
1: Βασίλεια, όπως το είπατε, βασίλεια.
0: Έτσι, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν των παράλληλων δομών, δηλαδή, μάλιστα υπάρχει ένας όρος, ειδικά έτσι έχει χρησιμοποιηθεί για την Ελλάδα αυτός, που λέγεται σιλό, από τα σιλό που λέμε, δηλαδή ναι, ναι, απομονωμένα πράγματα, σιλό effect. Αυτό το πράγμα έχει τρομερά αποτελέσματα, γιατί η αδυναμία των υπηρεσιών και πολλές φορές μέσα στην ίδια υπηρεσία, έτσι. Αυτό το πηγαίνετε στον τέταρτο, όχι κατεβείτε στον τρίτο, όχι πηγαίνετε στο δεύτερο.
1: Δεν θέλω να τα θυμάμαι, έτσι, αυτά, ειδικά στην εφορία. Δεν θέλω να τα θυμάμαι.
0: Εύκα, για παράδειγμα. Όχι, σας λέω μια υπηρεσία, εγώ τα ονοματίζω χωρίς να θέλω. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει εκεί.
1: Γένει αβίαστα.
0: Καταλαβαίνω το φόρτο της δουλειάς που έχουν, καταλαβαίνω την αναρχία του πράγματος, έτσι, ναι, όπου να ξέρετε για τις δημόσιες υπηρεσίες αντίθετα από ό,τι ισχύει για τους πολίτες, δηλαδή για τους πολίτες το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το χάσιμο του χρόνου και η ταλαιπωρία, Για το δημόσιο υπάλληλο όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι.

0: η πολυνομία και η κακονομία.
1: Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο μας βάσανο.
0: Ναι, δεν ξέρει τι ισχύει, δεν ξέρει τι να εφαρμόσει.
1: Είναι μεγάλη παθογένεια.
0: Mm-hmm. Ναι, αν οι διατάξεις αυτές ισχύουν και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω αυτό το πράγμα, τέτοια φαινόμενα που εμείς βλέπουμε την τελευταία τους, θα σας έλεγα, εμφάνιση, δηλαδή το τελευταίο εκβάμ, πώς να πω, το τελευταίο σύμβαμα που βλέπετε είναι ότι ταλαιπωρείστε σε ένα γκισέ, έτσι. Mm-hmm. Αλλά πίσω από αυτό υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που δεν πάνε καλά, ας πούμε πήρε τα έτσι παθογενειών όπως λέμε τώρα, τα οποία εάν δεν τα θεραπεύσει κανείς, ότι να ξέρετε ότι θα συνεχίζει η ταλαιπωρία ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να πάρετε άλλη μια ασπιρίνη και προς στιγμή
1: λοιπόν,
0: να πάψει.
1: Έχουμε ερώτημα από τη φίλη μας τη Βούλα, η οποία έκανε πρόσφατα διαδικασία για να βγάλει καινούρια ταυτότητα και λέει: θυμάμαι παλιά που είχαμε, ρε παιδί μου, τα χαρτόσημα τα λεγόμενα. Τώρα έχουμε, λέει, το ηλεκτρονικό παράβολο. Και αναρωτιέμαι, γιατί πρέπει να πληρώσω εγώ μέσω e-banking ηλεκτρονικό παράβολο για να μου βγάλει το κράτος την ταυτότητα.
0: Ναι, είναι μια ερώτηση, γιατί από κάπου πρέπει να τα βρει το κράτος.
1: Όχι, γιατί αυτά τα χαρτώσιμα έχουν γίνει ηλεκτρονικά τελικά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα τώρα, δηλαδή παλιότερα... Είχαμε επιχειρήσει μία μαζική κατάργηση χαρτοσύμων και είχε αποδώσει. Αυτό πριν κάνα δύο δεκαετίες. Κατά καιρούς επανέρχεται αυτή η προσπάθεια. Είναι αυτά που σας είπα, δηλαδή τα ad hoc, κόψε λίγο από αυτό εδώ. Έτσι. Αλλά αυτό δεν λύνεται, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγαλύτερο θέμα. Όταν συναλλάσσεσαι με το δημόσιο για πράγματα που έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου, έτσι, και όχι με το λεγόμενο δημόσιο συμφέρον, υπάρχει αντίληψη ότι πρέπει και εσύ να συμβάλλεις σε αυτό. Το θέμα είναι πόσο περίπλοκο είναι αυτό. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος, του λέει πλήρωσε το αυτό και δήλωσε ότι το πλήρωσες, έτσι. Ναι. Το πληρώνει το παράβολο, ξεχνάει όμως να δηλώσει στο κουτάκι το αντίστοιχο ότι ναι, το πλήρωσα. Οπότε έρχεται η αίτησή του και τη βλέπω εγώ και λέω αυτός εδώ δεν το έχει κάνει. Δεν ξέρω, δεν δεσμεύεται υπεύθυνα ότι
1: δεν
0: το πλήρωσε.
1: Δεν δεσμεύεται υπεύθυνα αυτό το θέμα.
0: Το πλήρωσε.
1: Κύριε Καργατσούλη, είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε. Είστε πραγματικά έτσι με πολύ ωραίο λόγο, χυμαρώδης, ζωηρός. Ευχαριστούμε θερμά. Τι καλά. Να πρωτοποιείς για το δημόσιο, πώς είπαμε, είναι νέα ύδρα, τη κόβει το ένα κεφάλι, πετάγεται κάτι άλλο. Καταργήσει ένα χαρτόσημο, σου βγαίνει ένα ηλεκτρονικό παράβολο. Εντάξει, προσπαθούμε. Γίνεται προσπάθεια σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρωινή επικοινωνία. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Τα είπαμε αρκετές φορές μες στη χρονιά, γιατί αφορούσε στο δημόσιο τομέα. Να είμαστε καλά να τα λέμε, κύριε Καρκατσούλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ήταν ο εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σχετικά με το θέμα το οποίο αναδείξαμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, μου λέει ο φίλος ο Μπάμπης. Καλημέρα σας. Όταν ακούω ότι τα εύσημα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιοποίηση του κράτους και των υπηρεσιών του τα παίρνει όλα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με πιάνουν τα γέλια. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους που κάνουν τις πάπιες, λέει, και πολιτικοί και δημοσιογράφοι, ότι όλο αυτό το ξεκίνησε η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου 16 χρόνια πριν, επισημαίνει. Την αρχή την έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, φίλε μου Μπάμπη, και δεν είναι ότι δεν το έχουμε πει εμείς. Θεωρώ το κορυφαίο δε όλων που ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπανδρέου είναι η διάβγεια. Εντάξει, εδώ είναι respect που λέμε. Εν συντομία μας αναφέρει εδώ ότι δημιούργησε το πρόγραμμα Διάβγεια, όπως είπα εγώ, και το opengov.gr. Βασικές ψηφιακές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις. Εξηγεί τι είναι το Διάβγεια και τι είναι το opengov.gr. geodata.gov.gr, ελεύθερη και ανοιχτή διάθεση γεωχωρικών δεδομένων του κράτους, όπως πολεοδομικά σχέδια και χάρτες, χωρίς περιορισμούς για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ψηφιακή πύλη Ερμής ενισχύθηκε ως σημείο μιας στάσης με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση επίσης μας θυμίζει. Το κράτος κέρδισε αμέσως τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της διάβγειας και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με περιορισμό της πατάλης και των πλασματικών συνταγών 5 δις το χρόνο. Ας πούμε και ένα μπράβο, λέει, στον Γιώργο Παπανδρέου, και μη φοβάστε, ειδικά εσείς οι δημοσιογράφοι, να αναφέρετε το όνομα αυτού του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, Μπάμπη μου, εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο να πούμε το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου. Και έχουμε δώσει και τα εύσημα, ειδικά σου είπα, για την διάβγεια. Εδώ πραγματικά respect. Είδες λοιπόν που τα διαβάζουμε όλα στον άρη και χωρίς λογοκρισία, όπως λέμε. Και εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο να πούμε το όνομα κανένας Πρωθυπουργού, όπως ξέρεις, Μπάμπη μου. Με αγάπη σου το λέω. Λοιπόν, να σας θυμίσω ποια είναι τα πιστοποιητικά, τα δικαιολογητικά δηλαδή, τα 25 πιο συνηθισμένα, τα οποία αντικαθίστανται από μια απλή υπεύθυνη δήλωση, γιατί θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να το ξέρετε. Λοιπόν, είναι αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου. Επίσης, ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό εντοπιότητος, πιστοποιητικό ηθαγένειας, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρένων, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, αντίγραφο του ποινικού Μητρώου, αντίγραφο τίτλου σπουδών, πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής, βεβαίωση φίτησης σε σχολείο ή βεβαίωση σπουδών, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωση φορολογικού Μητρώου, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ΙΕΦΚΑ, βεβαίωση χρόνου ενεργείας, αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ, μηνιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας, πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς, πιστοποιητικό περί αμφισβήτησης προσβολής ή μη κληρονομικού δικαιώματος και βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ. Αυτά είναι τα 25 λοιπόν πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά, τα οποία αντικαθίστανται από μία απλή υπεύθυνη δήλωση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Για το γόνατο, Αρθρολέν. Για τη μέση, Αρθρολέν. Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σας είχαμε πει νωρίτερα ότι υπήρξε συναγερμός στο μετρό, καθώς ένα άτομο είχε μπει στις σύραγγες, στις κόκκινες γραμμές του μετρό και περπατούσε στις σύραγγες. Έχουμε λήξει συναγερμό λοιπόν. Απομακρύνθηκε το άτομο αυτό και συνελήφθη, και αντιλαμβάνεστε ότι συνελήφθη λόγω παρακόλλησης συγκοινωνίων, έτσι. Η κυκλοφορία λοιπόν στη γραμμή αυτή αποκαταστάθηκε. Έχουμε την ανακοίνωση από τη στασή. Σήμερα το πρωί λοιπόν σημειώθηκε λιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας των σειρμών στη γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα. Το άτομο εντοπίστηκε, συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται πλέον κανονικά. Λήξη συναγερμού λοιπόν έχουμε στο σημείο αυτό και περιμένουμε τα νεότερα σε λίγο, σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε πριν από λίγο, σχετικά με την καινούργια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει εδώ στην Αττική, στο Μενίδη. Θα έχουμε σε λίγο πληροφόρηση από την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Στο μεταξύ να σας μεταδώσω έτσι κάποια ενδιαφέροντα μηνύματα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι με D app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Επίσης να σας πούμε ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Χαιρόμαστε λοιπόν τον ήλιο, πληρώνουμε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια, όπως λέει το σχετικό σποτάκι της ΔΕΗ. Και καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και, που ξέρεις, μπορεί και να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Είπαμε πολλά, η αλήθεια είναι, και βαριά η επικαιρότητα σήμερα. Την ευχαριστούμε πολύ για τις μουσικές ανάσες που μας δίνει. Αφροδίτη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, να περάσω στα δικά σας πολλά μηνύματα, γιατί ξέρετε ότι θέλω να τα διαβάζω όλα, προσπαθώ τουλάχιστον στον αέρα. Ο φίλος ο Σπύρος έχει στραβώσει με το θέμα της ταυτότητας καινούριας. Κοίταξε, ούτε εμένα μου άρεσε που έβγαλα. Καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία που είχα στην παλιά. Λυπήθηκα πολύ που την έδωσα. Ενώ καινούρια φωτογραφία, εντωμεταξύ, να το πω και αυτό, μια παρένθεση. Πας σε φωτογράφο, δίνεις 15 ευρώ για να βγάλεις μια ωραία φωτογραφία, ρε παιδί μου, υποτίθεται. Και σου βάζουν πάνω σε αυτή την κάρτα, γιατί είναι ψηφιακή κάρτα, εν πάση περιπτώσει, καινούρια ταυτότητα, και σου βάζουν ένα φίλτρο από πάνω, ένα περίεργο χρώμα. Δηλαδή, τσάπα τα λεφτά που δίνεις για να βγάλεις μια ωραία φωτογραφία, γιατί λες, εντάξει, θα την έχω ταυτότητα, σιγά μην ξαναβγάλω άλλη, αυτή θα έχω μέχρι τέλους. Και πραγματικά είναι χάλια. Δηλαδή, χίλιες φορές να έλεγα στο αστυνομικό τμήμα, βγάλετε με μία, καμία διαφορά δεν κάνει. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει, ως τις 3 Αυγούστου τους υποχρεώνουν να βγάλουν ψηφιακή ταυτότητα με το ζόρι, τη στιγμή που στην Αγγλία ο καινούριος πρωθυπουργός πήρε πίσω το νομοσχέδιο για ψηφιακές ταυτότητες μετά από αντίδραση των Βρετανών. Εδώ γιατί δεν ακούνε εκατομμύρια πολίτες που δεν πήγαν να βγάλουν ταυτότητες? Η αλήθεια είναι αυτή, πολλοί δεν έχουν πάει να βγάλουν ταυτότητα. Πρέπει να είναι, λέει, προαιρετική η ταυτότητα κάρτα πολίτη, όπως και στην Ελβετία. Κοίταξε, η καινούργια ταυτότητα έχει κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να ταξιδέψεις με αυτήν. Αν δεν θες να βγεις στο εξωτερικό, μπορείς να έχεις ακόμα την παλιά. Κάποια στιγμή θα καταργηθούν και αυτές, αλλά όχι άμεσα. Σε κάθε περίπτωση. Είναι για λόγους ασφαλείας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ξεβολεύεστε πολύ. Ήταν και δύσκολο εντωμεταξύ να βρεις ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα. Έβαζες αστυνομικά τμήματα σε όλο το λεκανοπέδιο για να μπορέσεις να βρεις ραντεβού. Τώρα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Έχουν ανοίξει ραντεβού. Αυτά λοιπόν, φίλε μου Σπύρο, για τις νέες ταυτότητες. Εδώ ο φίλος μου, ο Ομέρ. Καλημέρα στον Ομέρ μου. Τι κάνεις? Καλή Πέμπτη να έχουμε. Προσπαθούμε, Ομέρ, όσο γίνεται. Όσο γίνεται και όσο μας αφήνουν. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Αλέξανδρος θέλει να κάνει, λέει, κάποιες ερωτήσεις σχετικά με μια οργάνωση του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να σου πω τώρα στον αέρα για αυτά όλα. Φίλε μου Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Λοιπόν, ο φίλος ο Σάκης λέει, όταν φωνάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και κάνουμε κλίση για τα καθάριστα οικόπεδα, μας περνάνε για τρελούς. Από κάτι τέτοια προκαλούν πυρκαγιές. Είπαμε ότι το σύστημα αυτό μπάζει και το λέμε από πέρυσι. Κόσμος καθαρίζει. Κάποιοι μπορούν μόνοι τους, κάποιοι δεν μπορούν μόνοι τους. Πληρώνουν αδρά για να έρθει κάποιος να τους τα κόψει, να τους τα καθαρίσει. Και μετά ρωτούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ωραία, τα κόψα. Πού να τα πάω? Υποτίθεται θα περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Πότε? Ή τους λένε ένα συγκεκριμένο σημείο, πηγαίνετε τα όλα εκεί και κάποια στιγμή εμείς θα τα πάρουμε. Θέλω να γίνει μια έρευνα πανελλαδικά για να δούμε αν, όπως και στην περιοχή της Πάρου, ας πούμε, υπάρχουν συσσωρευμένα τέτοια κομμένα κλαδιά. Πραγματικά, όλα αυτά τα ξέρα, τι έχουν απογίνει. Να δείτε τι λαβράκι δημοσιογραφικό θα βγάλουμε. Και τι ορολογιακές βόμβες είναι αυτές, γιατί είναι προσανάματα, όπως στην περίπτωση της Πάρου, δίπλα ακριβώς στα σκουπίδια που πήραν έτσι μεγάλη φωτιά. Και ο φίλος ο Σάκης επίσης, καταλαβαίνω ότι είναι Παναθηναϊκός και είναι και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί χθες έγινε, λέει, το μεγάλο μπαν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έρχεται στην Πανάθα. Άντε με το καλό λοιπόν, Σιλβέν Φρανσίσκο. Δεν τον ξέρω τον κύριο, αλλά για να είσαι εσύ τόσο ενθουσιασμένος, κάτι καλό θα είναι. Φαντάζομαι. Με το καλό λοιπόν να έρθει και καλή σεζόν να έχετε του χρόνου, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος λέει, κυρία Μόσχου, καλημέρα σας. Θα ήθελα να πω κάτι που είναι αυτά τα μεγαθύρια των 40 τόνων εκρωσίας, άλλες τα τεράστια αεροσκάφη. Ξέχασα, λέει, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε τότε Σοβιετική Ένωση, ίσως σήμερα να μιλούσαμε γερμανικά. Δεν ανήκω στο χώρο αυτό. Ο φίλος ο Πέτρος ήθελε να το πω. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που να χρειαζόμαστε αυτά τα τεράστια τα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι λένε Ιλιούσιν. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα τεράστια, όντως. Μιλάμε για μεγαθύρια, έτσι, ρωσικά αεροσκάφη. Λοιπόν, η φίλη Ρενάτα, φίλη μου, λέει, που είναι στην Ικαρία, μου είπε ότι έχει φτάσει μέχρι εκεί η μυρωδιά από τη φωτιά στη Λέσβο. Είναι σοκ αυτό. Επίσης, λέει, μου κάνει εντύπωση ότι από τις εφημερίδες που κάνατε πριν ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, εννοεί, καμία δεν ανέφερε ως πρώτο το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού και το άλλο μεγάλο θέμα, την παραχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία της εκμετάλλευσης των αρχαιολογικών χώρων. Γιατί τόση σιωπή? επικεντρώθηκαν όλοι στο θέμα της φωτιάς. Εσείς έχετε ρεπορτάζ στο σταθμό, γιατί ακούμε στα social τα έσχη. Φυσικά, εμείς χθες το αναδείξαμε το θέμα αυτό. Φίλοι μου, Ρενάτα, προφανώς δεν ήσουν συντονισμένοι για τους αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα, ως προς το νερό, έχουμε πει ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι τα πάγια έχουν ανέβει, έτσι. Και έχουμε καταλάβει όλοι ότι οι δημόσιες, οι κοινοτικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, ίδρυσης, σιγά σιγά θα συγχωνευτούν και θα μπουν κάτω από την ομπρέλα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Αυτό μέχρι στιγμής. Η κυβέρνηση επιμένει πεισματικά ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση, γιατί το νεράκι είναι φυσικό αγαθό, έχουμε πει. Ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει επίσης την καλημέρα του. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Γκουρμπάτσης, μου είπε η φίλη μας η Όλγα. Καλημερούδια από τη φίλη μας την Μαρία με το πολύ ωραίο τριαντάφυλλο. Ο φίλος μας ο 561 λέει στις 27 Ιουλίου θα τελείωναν τα έργα στον Ηλισσό μετά από ένα χρόνο ταλαιπωρίας και διαδοχικών παρατάσεων. Σήμερα ο μήνας έχει 30. Λέτε να συνεχιστεί η κοροϊδία? Να ρωτήσουμε, φίλε μου, για τα έργα εκεί στον Ηλισσό, να ρωτήσουμε και να μάθουμε και να σε ενημερώσουμε στην αυριανή εκπομπή. Εδώ λοιπόν ο φίλος ο Γιώργος, και να κλείσω με το δικό σου μήνυμα. Σε σχέση, λέει, με τα βουνά από σκουπίδια που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα νησιά αλλά και στην επιρωτική Ελλάδα, θα ήθελα να σημειώσω ότι δίπλα σε μια τέτοια ορολογιακή βόμβα υπάρχει πάντα και ένας βλαχοδήμαρχος, μας λέει, αλλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που τον ψηφίζουμε. Συνεπώς, το ποιος έχει φιλότιμο και ενσυναίσθηση ή όχι είναι κάτι σαν το αυγό που έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Αυτό περιλαμβάνει και την κεντρική εξουσία που επίσης αδιαφορεί επιδεικτικά. Άκουσες εσύ να εξαγγέλει από τα τόσα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης έστω ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, κρατικό εννοώ, όχι σαν αυτά τα ιδιωτικά που όμορφα καίγονται, και επί τη ευκαιρία θα μας πει κανείς το πώς και το γιατί. Το ένα πίσω από το άλλο καίγονται και σίγουρα, όπως και το δικό μου και το δικό σου δημοσιογραφικό ένστικτο, αντιλαμβάνεται ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αγαπημένη μου έκφραση είναι αυτή, τη λέω κι εγώ.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Προσοχή. Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο νησί. Τη νύχτα είχησαν και πάλι μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους για τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση και έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές στο πέρασμά της. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τους 100 περίπου που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στήλη και τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες και για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Αγία Τριάδα, οριοθετήθηκε σε βουνοκορφή στη Σιτία, στον ομό Λασιθίου. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα. Το πρωί, δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Ωστόσο, οι συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, εντάσσεως οκτώμποφορ, καθιστούν αδύνατο τον ενεφοδιασμό των εναέριων μέσων από τη θάλασσα. Συλληπιτήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές στην Κρήτη και τη Λακωνία. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνο στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε χθες τη ζωή του κατά την φωτιά στο Γήθιο. Καμπανάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε 18 περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση Red Coat έχουν τεθεί Αττική και άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, καθώς επίσης και περιοχές της Πελοποννήσου. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον Χιτά της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο του νησιού, τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτα, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Στους συλληφθέντες έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437 ευρώ. Συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια στην Ερέτρια της Εύβοιας και στο Γήθιο Λακανίας και για απόπειρα εμπρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Αθήνα, τρεις συλλήψεις χθες για τον εμπρισμό στο θέατρο Μπάτμιντον. Οι συλληφθέντες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών φέρονται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν χαλκό. Τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος αναμένεται να εκφράσει εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του σε μία ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνεδρία θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα, την οδική ασφάλεια, την ενέργεια και τις μεταρρυθμίσεις. Ειδικότερα θα τεθούν επιτάπητος οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, καθώς και η συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Με την προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στο επίκεντρο, συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, το Πολιτικό Συμβούλιο και οι κύκλοι πολιτικοί σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα, σημειώθηκε νωρίτερα. Το άτομο εντοπίστηκε και έχει συλληφθεί στο σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται πλέον κανονικά. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην περιοχή Κλοντζάνη στα Μάλια. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και υποχρέωσαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα στις 9 παρατέταρτο απόψε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη Ρεβάνς για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Θα πω αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ τόσο καλό μπορεί να είναι, γιατί πράγματι η ατμόσφαιρα είναι βαριά στη σκιά της απώλειας των τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο της Λακωνίας. Η πιο δύσκολη φωτιά, ίσως η πιο δύσκολη φωτιά του καλοκαιριού έτσι όπως εξελίσσεται, είναι αυτή που από εχθές μένεται ανεξέλεγκτη και εν μέσω θυελωδών ανέμων στο Ρέθυμνο, ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο εκτείνεται σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες σε ένα μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων. Κατακαίει βλάστηση, έχει προξενήσει προφανώς ζημιές σε σπίτια, σε κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά τώρα όλα αυτά είναι κάπως δευτερεύοντα υπό την έννοια ότι έχουν χαθεί δύο ανθρώπινες ζωές. Το βασικό πρόβλημα αυτή την ώρα και σήμερα είναι ότι η άνεμη είναι τόσο ισχυρή, παρένθεση, η χώρα είναι σε κόκκινο συναγερμό, η σχεδόν μισή χώρα είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελωδών ανέμων και των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν, έτσι ώστε δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι αν μπορούσαν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, θα ήταν μια άλλη συζήτηση και μια άλλη επιχειρησιακή κατάσταση. Ενδεχομένως η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, θα μπορούσε να έχει γίνει δουλειά πριν πέσει ο ήλιος, το βράδυ να δώσουν τη μάχη τα επίγεια τμήματα. Γενικώς ήταν μια πολύ δύσκολη αποστολή, κυρίες και κύριοι, αυτή η οποία έγινε όλο το βράδυ, διότι εκενώθηκαν και πάρα πολλοί τουρίστες και πάρα πολλοί πολίτες από παρακείμενες περιοχές. Είμαστε άλλωστε μεσούντος του Θέρους. Η Κρήτη υποδέχεται όπως κάθε καλοκαίρι πάρα πολλούς επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη, που είναι ένας οικισμός που είναι κοντά. Βλέπω ότι κάπως οριοθετείται η φωτιά στο Ρέθυμνο και αυτό είναι καλό. Βλέπω, το λέει ο Νίκος ο Λαβράνος, οπότε αυτό ο πυροσβέστης θα τον έχουμε και σε λίγο μαζί μας, τον Νίκο τον Λαβράνο, για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Τώρα, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη, διαβάζω την γενική ενημέρωση, επιστρέφουν στα καταλήματά τους με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο της Φεστού, εκεί όπου ο Δήμος της Φεστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμα να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί. Ακόμα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που έχει προκαλέσει η πυρκαγιά στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στήλη και τμήματα του δικτύου, ενώ είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση και του οδικού δικτύου με στόχο την όσο πιο γρήγορη γίνεται επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση για τον κρατικό μηχανισμό. Το έλεγα νωρίτερα, είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά, η πιο δύσκολη πυρκαγιά μέχρι αυτή την ώρα στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και είναι και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη, υπό την έννοια ότι έχουμε δύο νεκρούς, έναν πιο έμπειρο πυροσβέστη και έναν νεαρό με κάποια διαφορά ηλικίας, 60 ο ένας, γύρω στα 25 ο άλλος. Δυστυχώς δύο οικογένειες βάφονται σήμερα στα μαύρα. Οι ακριβείς συνθήκες του πώς έχασαν τη ζωή τους είναι κάπως ασαφείς, διότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν κάηκαν. Οι άνθρωποι προφανώς εγκλωβίστηκαν μέσα στη δίνη της φωτιάς. Τώρα έγινε λάθος, είναι άγνωστο πώς εγκλωβίστηκαν, αλλά βγήκαν από το αυτοκίνητό τους, το οποίο βρέθηκε καψαλισμένο με τα λευκά υπολείμματα, ας πούμε, από τις στάχτες, αλλά όχι καμένο, και οι άνθρωποι βρέθηκαν, λογικά ο θάνατός τους είναι ασφυκτικός, παρασύρθηκαν μέσα στη δίνη της φωτιάς και πνίγηκαν από τους πολύ πυκνούς μαύρους καπνούς. Προφανώς είχε καύσιμη ύλη εκεί, μαζί με την ένταση του ανέμου καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα ασφυκτικό κοκτέιλ. Άκουγα νωρίτερα και τον άλλοτε υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γκουρμπάτσι, ο οποίος μιλούσε στην Δίνα Μόσχου για το άλλο το παιδί, ο οποίος ήταν έμπειρος παρά των νεαρών της ηλικίας του. Το παιδί στο Γήθιο, ένας 27χρονος πυροσβέστης, ο οποίος έχασε την ζωή του, ήταν υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο, είχε εμπειρία, γιατί υπηρετούσε
αρκετά χρόνια πλέον στο πυροσβεστικό σώμα. Τώρα, πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, και εδώ είναι κάπως ασαφές, διότι είναι από παθολογικά αίτια. Η πυρκαγιά αυτή δεν ήταν τόσο δύσκολη στο Γήθιο, δεν είναι ότι εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος μέσα στη φωτιά. Προφανώς αυτός βρέθηκε πρώτα απ' όλα στην αρχή της πυρκαγιάς, άρα δεν ήταν μέσα στη φωτιά. Τώρα, από το σοκ, από την ένταση, από όλα αυτά, προφανώς και οι συνθήκες για τους πυροσβέστες που επιχειρούν είναι εξαιρετικά δύσκολες. Λοιπόν, συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων, πραγματικά κρίμα. Αποδεικνύεται πόσο δύσκολη είναι η δουλειά των πυροσβεστών, οι οποίοι δεν χρειάζονται αναγνώριση μόνο τους μήνες του καλοκαιριού που καιγόμαστε, έχουν δουλειά όλους τους μήνες του χρόνου. Προφανώς αυξημένα καθήκοντα τώρα το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν το χειμώνα εκεί που έχει χιόνια. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν εκεί που έχει βροχές για απάντληση υδάτων. Τρέχουν να κατεβάσουν από τα δέντρα, δεν ξέρω εγώ ποιον ή τι. Και τα ζωάκια στα δέντρα. Έχουν δουλειά, και δύσκολη δουλειά, όλον τον χρόνο, η οποία γίνεται ακόμα πιο επαχθής το καλοκαίρι. Και γίνεται επαχθέστερη από την ανθρώπινη βλακεία, η οποία δεν γνωρίζει σύνορα. Αν δούμε τα όσα γίνονται με το πόσες συλλήψεις καταγράφονται για εμπρισμούς ηθελημένους ή αθέλητους όλες τις προηγούμενες ημέρες, με κορονίδα την περίπτωση της Πάρου, όπου ο δήμαρχος Πάρου, ο κύριος Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας, πραγματικά... Οι Αγγλοσάξονες, και το λέω για τους φίλους Παριανούς, οι οποίοι εντάξει νομίζω δεν ακούνε αυτήν την ώρα, αλλά ας το πω για γενική χρήση. Οι Αγγλοσάξονες έχουν μια φράση που λένε, ισχύει και στην περίπτωση του κυρίου Μπιζά, ο οποίος σήμερα είναι στη Σύρο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την διαχείριση του χυτά στο νησί, και αυτός και ο αντιδήμαρχος καθαριότητάς του και ένας οδηγός απορριμματοφόρου και ένας εργολάβος του ΦΟΣΔΑ, του Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Λένε οι Αγγλοσάξονες. Elect a clown, expect a circus. Εκλέξτε τον κλόουν, να περιμένετε ότι θα έρθετε αντιμέτωπο με το τσίρκο. Εκλέξανε τον κλόουν στην Πάρο, ειδού το τσίρκο. Ειδού το τσίρκο, κόντεψαν κυριολεκτικά να καούν οι άνθρωποι, τη γλίτωσαν με ένα χειροστάσιο, μια κτηνοτροφική μονάδα που ήταν πάνω στα βουνά, και κάτι φράχτες και κάτι μαντρότυχους. Δηλαδή... Από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι ουσιαστικά στην Πάρο από τη βλακεία, από τον βλακώδη τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου είναι μια ανεξέλεγκτη χωματερή αν το δει κανένας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αναγκαίες συστάσεις, ο Γιώργος Ευγενίδης στην παρέα σας, μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους απέναντί μου. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην αρχισυνταξία είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Για πάμε σε ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, με αυτά και αυτά έχουμε και την πολιτική μας επικαιρότητα. Έχουμε τελευταίο υπουργικό σήμερα. Συνεδριάζει το. Πρώτα απ' όλα, να το πω αλλιώς, να το πιάσω αλλιώς. Για 30 Ιουλίου έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Υπουργικό Συμβούλιο. Κοινή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου και ομάδων προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα στις 11 η ώρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος αργότερα θα πάει στην Κρήτη, θα πάει στις κηδείες των πυροσβεστών που χάθηκαν και η Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί στις κηδείες. Το απόγευμα στο Γερακάρι του Ρεθύμνου ο Κώστας Κυρανάκης θα πάει και στις 12 στον Φούρφουρα θα είναι ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Οφειλόμενη τιμή της πολιτείας. Και καλώς κάνουν και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και της Νέας Δημοκρατίας και πηγαίνουν στις κηδείες αυτών των ανθρώπων. Η Δούρου στη Θεσσαλονίκη κάνει επαφές. Ο Κουτσούμπας κάνει αύριο περιοδία στη Φτιότητα. Βαστάτε ρε αδέρφια, καθίστε, δηλαδή έχουμε τερματίσει κι εμείς. Καθίστε λίγο, ζώστε τάρματα, αφού οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Καθίστε λίγο ήσυχοι. Καθίστε λίγο ρε παιδιά να ηρεμήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Να μιλήσουμε μετά με τον Νίκο τον Λαβράνο. Για να τα δούμε λίγο αναλυτικά και τα των πυροσβεστών και τα των πύρινων μετόπων ανά τη χώρα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 10:23 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Προτελευταία εμφάνιση σε extra large εκδοχή. Μέχρι και τις 12 πάμε μαζί. Μία και σήμερα και αύριο τους ζυγούς λύσαμε. Η ατμόσφαιρα βεβαίως είναι βαριά και η δισογραφία κυριαρχείται από την απώλεια τριών πυροσβεστών στο πεδίο της μάχης, λέω εγώ. Οι δύο οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο και ο νεαρός, επίσης νεαρός πυροσβέστης, ο οποίος ήταν βεβαίως έμπειρος, ήταν υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο και αυτός χάθηκε εχθές. Τραγωδία. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Λαβράνο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα κύριε Λαβράνο, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
4: Να ευχηθώ καλημέρα και υγεία πρωτίστως στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα για το τι επικρατεί στο Ρέθυμνο, αν εξακολουθούν να είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες ή υπάρχει κάποια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι κάπως έχει οριοθετηθεί αυτό το πράγμα σε ένα σημείο που δεν απειλεί τόσο πολύ τις...
4: Κοιτάξτε, όσον αφορά, γιατί είχαμε δύο μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή της Κρήτης, όσον αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή της Ιτίας, η εικόνα είναι βελτιωμένη, έχει οριοθετηθεί από τις ουσίες φωτιά προς την Βουνοκορφή που δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα προς ανθρώπινη ζωή και κατοικίες. Όσον αφορά στην πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο μέτωπο, υπάρχουν όμως πάμπολες διάσπαρτες εστίες, οι οποίες με τα μποφόρ που επικρατούν κάτω, με τις ρηπές του ανέμου πετάτουν, δεν αφήνει κανένα περιθώριο φυσικάσμου, ιδίως στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εξεργασμού στις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν συνέχεια προς καμένο άκαυτο και όλες τις διάσπαρτες αιστείες να τις φέρουν εις πέρας για να μην έχουμε κάποιο φαινόμενο αναζωπήρωσης.
0: Έχετε κάποια σαφέστερη εικόνα εσείς για το πώς οι δύο συνάδελφοί σας έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο? Αν αντιλαμβάνομαι σωστά από αυτά τα οποία έμαθα εχθές, οι άνθρωποι βγήκαν εκτός αυτοκινήτου και δεν έχουν καεί, πρέπει να εγκλωβίστηκαν μες στη φωτιά και εισέπνευσαν τον τοξικό καπνό.
4: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς πέρα θα περιμένουμε το επίσημο πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές πυροσβεστικού σώματος. Νομίζω ότι ήταν να μου επιτραπεί η έκφραση, κλασική περίπτωση. Οι δύο συνάδελφοί μας, οι άτυχοι συνάδελφοι, έκριναν ότι έπρεπε να επιχειρήσουν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πυρκαγιά και κίνδυνος. Υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες κατέβηκαν, τράβηξαν, ήταν ένα μικρό υδροφόρο όχημα τύπου Ντακότας.
0: Αυτό το Μιτσουμπίσι με το μικρό, με τη μικρή τη δεξαμενή που έχει από πίσω στην καρότσα.
4: Βγήκαν και οι δύο, και ο οδηγός για να κομπλάρει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, και ο μάχημος για να τραβήξει και να επιχειρήσει. Είναι αυτό όμως που λέμε ο γνωστός κίνδυνος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που όταν επιχειρούν σε μια τέτοια πυρκαγιά, υπήρξε μια απότομη αλλαγή κατεύθυνση του ανέμου.
0: Οπότε τους εγκλώβησε ο αέρας.
4: Ο καπνός και το πυροθερμικό φορτίο δημιούργησε συνθήκες που δεν ξέρω πόσο άνθρωπο να αντέξει από τέτοιες συνθήκες. Δεν καήκαν, όπως το είπατε και εσείς, μποκώσαν όμως από το καπνό, έσκασαν, να πω την έκφραση, και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.
0: Ναι.
4: Είναι ένα συνηθισμένο
0: φαινόμενο. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα όλοι είμαστε ο λίγο μαθητευόμενοι πυροσβέστες το καλοκαίρι, επειδή το όχημα αυτό ήταν πραγματικά πολύ μικρό, το ότι ήταν μόνο του επιχειρησιακό, ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο όχημα είτε παρόμοιου βεληνικούς είτε μεγαλύτερο εκεί κοντά, αυτό είναι ενδεχομένως επιχειρησιακή αστοχία ή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό?
4: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί καταρχάς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το τι ακριβώς επικρατούσε εκείνη τη στιγμή και ποιες ήταν οι δουλειές που είχαν λάβει οι συνάδελφοι και πώς τις είχαν λάβει, αλλά και τι μπορεί να αλλάζει, δηλαδή μπορεί να είχαν πάρει πολύ λόγο για μια εντολή να μεταβούν κάπου και στην πορεία να προέκυψε αυτή η προσπάθεια επιχείρησης. Έτσι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό, ούτε να ρίξουμε ούτε και αυτά
0: που όχι, δεν πάω να ρίξω ευθύνη. Προσπαθώ να εκτιμήσω τις συνθήκες. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί
4: όχι,
0: να.
4: Επειδή μιλήσατε για κριτές του πληκτρολογίου εξουσίας, γιατί και εγώ σε αυτό αναφέρομαι και επειδή άκουσα διάφορα σχόλια και για απειρία και τα λοιπά. Απειρία για ποιον? Για τον 58χρονο συνάδελφό μας που έχει πάνω από
0: 30 χρόνια. Νομίζω το λέγανε, επειδή τα διάβασα και εγώ αυτά που λέτε, νομίζω τα λέγανε κάποιοι συγχωριανοί του νεαρού συναδέλφου σας, του εποχικού πυροσβέστη, ότι ήταν φρέσκος και δεν είχε εκπαίδευση για να υπηρετεί στην πρώτη γραμμή κλπ. Αυτά μου φαίνονται λίγο αστεία, για να μην
4: είναι. Όχι, βέβαια. Είναι αστεία και οι εποχικοί συνάδελφοι με τις όποιες αντιπυρικές περιόδους έχουν στην πλάτη τους και το έχουν αποδείξει περίπτωνα τα τελευταία χρόνια και έχουν θυσιάσει και αυτοί οι συναδέλφους στο βωμό του καθήκοντος. Ούτως ή άλλως η εμπειρία αποκτείται πάνω στα συμβάντα. Εάν δεν πας σε συμβάν, πώς θα αποκτήσεις εμπειρία? Δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπήρχε κάποιο υπηρεσιακό λάθος. Ήταν ίσως αυτό που λέμε η κακιά στιγμή και ο κίνδυνος που υπάρχει, που ελοχεύει σε κάθε στιγμή επιχείρηση ενός πυροσβέστη. Δυστυχώς με τους τρεις αυτούς συναδέλφους και με τον νεαρό συνάδελφο στο Γήφιο, έχουμε 73 νεκρούς ανώρα καθήκοντος από το έτος ίδρυσης πυροσβεστικού σώματος.
0: Τώρα, στο Γήφιο είναι μια άλλη περίπτωση τώρα εδώ. Δεν είναι ασυνήθες λόγω της έντονης φόρτισης, της μεγάλης δυσκολίας, πυροσβέστες να πεθαίνουν στο καθήκον και από παθολογικά αίτια? Δεν ξέρω αν έχετε σαφέστερη εικόνα εκεί τι συνέβη με τον άνθρωπο αυτόν. Καταλαβαίνω, πήγατε στο Γήθιο.
4: Καταρχάς θα παραγγελθώ αύριο στην κηδεία του νεαρού συναδέλφου. Είναι αύριο κηδεία, σήμερα είναι η κηδεία του συναδέλφου στην Κρήτη, αύριο είναι το συναδέλφο στο Δέλιο. Εκεί είναι μια άλλη περίπτωση και από εκεί περιμένουμε πραγματικά τις ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα δηλαδή των τοξικολογικών εξετάσεων, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Η πρώτη εικόνα που φαίνεται να υπάρχει ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ο συνάδελφος επιχειρούσε, ανέβαινε προς το βουνό, προς την εστία της πυρκαγιάς. Το τι ακριβώς επικράτησε και έχασε τη ζωή του δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι νωρίς για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
0: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν μέσα στην πυρκαγιά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ήταν στην περίμετρο.
4: Δεν έχει ίχνος, ακριβώς δεν έχει ίχνος καψίματος, δηλαδή ότι κάει και μέσα στην πυρκαγιά, ότι εγκλωβίστηκε της πυρκαγιάς. Μπορεί να είναι προφανώς κάποιο παθολογικό, το οποίο πιστεύουμε στη διάρκεια της ημέρας θα το ενημερωθούμε.
0: Θα διακριβωθεί. Δυστυχώς τώρα αυτές είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος και το έλεγα στην εισαγωγή μου νωρίτερα ότι πρέπει να θυμόμαστε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι και οι δημοσιογράφοι και οι κριτές του πληκτρολογίου ότι οι πυροσβέστες έχουν μια δύσκολη δουλειά 12 μήνες το χρόνο, όχι 6 ή 5 μήνες όσο διαρκεί η αντιπυρική περίοδος, όλον τον χρόνο. Δεν είναι ταυλαδόροι που έλεγε ένας παλιός υπουργός του Πασόκ την δεκαετία του 80.
4: Ναι, αυτό με το ταυλαδόρο ισχύει που λέτε. Φυσικά και δεν επιτρέπεται ούτε το ταύλι στους χώρους της υπηρεσίας. Αυτό έχει
0: δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ένας παλιός υπουργός του Πασόκ είχε απαξιώσει τους πυροσβέστες το χειμώνα λέγοντας ότι είναι ταυλαδόροι. Τι τους θέλουμε.
4: Το ξέρω, γιατί έχω και εγώ 30 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα και γνωρίζω πάρα πολύ καλή την ιστορία. Κοιτάξτε, όπως είπατε, μια πάρα πολύ σωστή κουβέντα. Επειδή σε κάποιους έχει δημιουργηθεί εικόνα ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν ή ζορίζονται, αν θέλετε, περισσότερο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ιδίως αποδεικνύεται περίπτωνα ότι με τα συμβάντα που. Και μάλιστα και τώρα πρόσφατα, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, δείτε σε πόσα συμβάντα αστικού τύπου. Και μιλάμε για εργοστάσια, για βιομηχανίες, για εργοστάσια ανακύκλωσης, για πυρκαγιά σε F-15, σε διαμερίσματα, σε βιοτεχνίες. Νομίζω αποδεικνύεται περίπτωνα ότι το εύρος επέμβαση του πυροσβέστη και χρονικά, αλλά και σε μορφές συμβάντων, έτσι καλύπτει όλο το φάσμα πλέον. Είναι τεράστιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαβράνε.
4: Κατανοητό ότι μια δασική πυρκαγιά μονοπολίσει στο ενδιαφέρον και για τα τηλεοπτικά κανάλια και ως προς το δέος που προκαλεί μια δασική πυρκαγιά. Ναι. Εντάξει, λόγω εικόνας. Κατανοητό.
0: Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαβράνε. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Και καλό κουράγιο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Γιατί είμαστε μόλις στο τέλος του Ιουλίου, είμαστε ακόμα, είναι το μέσο της αντιπυρικής περίοδου, δεν έχει τελειώσει το πράγμα, διόλου όπως αποδεικνύεται. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λαβράνος ήταν μαζί μας, ο πρόεδρος της Ένωσης των Πυροσβεστών. Εμείς θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψω, θα έχω σε πολύ λίγο μαζί μου τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Στις 11 η ώρα ξεκινά και το Υπουργικό Συμβούλιο, να δούμε και 5 πράγματα άλλα και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: το τελευταίο υπουργικό της πολιτικής σεζόν, όπως προείπα, βεβαίως υπό την βαριά σκιά της απώλειας των τριών πυροσβεστών, των δύο στο Ρέθυμνο και του ενός στο Ηγίθιο. Πάμε να δούμε την πολιτική ατζέντα της ημέρας και των επόμενων εβδομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάπως έχει καλουποθεί, να το πω εγώ, η πολιτική συζήτηση. Έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα κύριε Βιαννίδη, καλημέρα στους κρατές μας.
0: Λοιπόν, προφανώς είναι βαριά η σκιά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια μέρημνα της κυβέρνησης για τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών που χάθηκαν στο καθήκον, όπως και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε από τώρα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα καταρχήν εκφράζουμε και εγώ προσωπικά και τα ειλικρινή συλληπιτήρια και στις οικογένειες και στους συναδέλφους βέβαια των δύο πυροσβεστών. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Τώρα σε τέτοιες στιγμές, εντάξει, τα λόγια περιττεύουν. Προφανώς πάντοτε θα είμαστε δίπλα στις οικογένειες θυμάτων και ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το πράγμα. Για να το καθαρίσουμε αυτό, θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό τι έχει να πει. Ναι. Τώρα, να σας πιστέψουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, στο τέλος άλλης άνοιξης, ή μπορεί να έχει τίποτα μπόνους δώρο προσφορά ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ξέρω κάτι.
1: Αφού τα είχαμε πει και την τελευταία φορά, ναι, να κάνετε και τον προπέτειο.
0: Είχα ζητήσει ένα προσωπικό ρουσφέτη εγώ. Είπα, έχω ένα γάμο 26 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το είχαμε ξανασυζητήσει μαζί, κύριε Ευγενίδη. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τον επόμενο Απρίλιο-Μάη. Εκεί πέρα, mm-hmm, προφανώς θα τεθούν όλοι οι λόγοι που θα πρέπει να προχωρήσουμε στις εκλογές. Θα θέσουμε και υπόψη και των συμπολιτών μας. Βέβαια αυτό θα γίνεται σταδιακά τώρα και η ιδέα θα είναι ένα πρώτο ορόσημο τη σκέψη μας για την επόμενη μέρα, πέραν τον απολογισμού, βέβαια τι επίκειται και τους επόμενους μήνες. Και ελπίζω νυφάλια τότε οι πολίτες να έχουν, θα έλεγα, όλη την πληροφορία στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις καλύτερες αποφάσεις.
0: Ναι. Τώρα, εν ώψη του πακέτου της ΔΕΘ υπάρχουν, ναι, όπως κάθε χρόνο, αρκετά δημοσιεύματα. Έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός τρόπον την μία πρώτη περίμετρο, μιλώντας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πού θα διαμορφωθεί εν τέλει ως νούμερο.
1: Εντάξει, τώρα αυτό λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο άχαρη συζήτηση. Ναι. Εσείς ρωτάτε τι θα πει πιο συγκεκριμένα κατά κρίση. Νομίζω όμως ότι, όπως και σε άλλα θέματα που είχαμε συζητήσει, ότι πρέπει να τον ακούμε για τις εκλογές και αυτά, νομίζω ότι το περίγραμμα που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός προσδιορίζει, θα έλεγα, την ποιότητα και το εύρος των μέτρων και των πολιτικών αποφάσεων που υπάρχουν και προφανώς οριστικοποιηθούν, όπως έχουμε πει, εκεί γύρω στα τέλη Αυγούστου. Υπάρχει ένας κορμός και σίγουρα δίνουμε βάρος εκεί πέρα που θα έλεγα χρειάζεται και περισσότερη ενίσχυση και στις ευάλωτες ομάδες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες, με μια συνταγή η οποία νομίζω ότι φέρνει αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι η περίμετρος θα είναι αυτή. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός τώρα έχει τη συνολική εικόνα και αυτός θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις.
0: Άρα, όπως το αντιλαμβάνομαι, όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν να περιμένουν κάτι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Θα έλεγα ότι αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Σας λέω όμως και πάλι, χωρίς να έχω και να υπάρχει και τελική οριστική εικόνα, αυτά θα προσδιοριστούν τις επόμενες εβδομάδες, να δούμε λίγο και την εξέλιξη, όπως είπαμε, και του τουρισμού. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε κάπως καλά. Αυτή είναι η γενική εκτίμηση που υπάρχει. Επομένως, θα δούμε πώς θα δημορφωθεί το τελικό ύψος και το εύρος των παρεμβάσεων εκεί προς το τέλος Αυγούστου.
0: Ναι. Τώρα, μιας και συζητάμε για αυτά τα μέτρα, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για το τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών και είναι κάτι το οποίο πλήγωσε τη Νέα Δημοκρατία, φάνηκε πολύ και στις ευρωεκλογές. Υπάρχει συζήτηση για κάποια τροποποίηση του τεκμηρίου στη βάση της φορολογικής συνέπειας, κάποιος δηλαδή που εμφανίζει τους τζίρους του, τις συναλλαγές του, γιατί είναι διασυνδεδεμένος με POS, με την ΑΔΕ, γιατί αυτός μπορεί να δει κάποια έκπτωση εν τέλει?
1: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα τώρα να το πούμε έτσι και με έμεσο τρόπο να περιγράψουμε και πάλι κάποια μετά. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο στόχευε σε μια μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση. Ναι. Αυτή φαίνεται ότι επιτυγχάνεται. Υπάρχουν βέβαια και εργαλεία πλέον και τεχνολογικά και από την ΑΔΕ και από άλλους φορείς που επιτρέπουν, θα σας έλεγα, το κενό ΦΠΑ και όχι μόνο να αποκαλύπτεται. Και αυτό βέβαια βοηθάει στο να, ώστε το δημόσιο να έχει περισσότερα έσοδα για να κάνει και την κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική που χρειάζεται σε πολλούς τομείς παρέμβασης που απαιτείται. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι

0: Υπό αυτό το πρίσμα όλα αξιολογούνται και εξετάζονται. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο αποδίδει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή προσαρμογή, θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Mm-hmm. Εσείς για την ίδια την αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου μέτρου δεν έχετε επιφυλάξει πλέον, υπό την έννοια ότι πολιτικά δεν έγραψε καλά?
0: Εντάξει, σας λέω και πάλι, όλα αυτά αξιολογούνται και έτσι κι αλλιώς κοντός στους ψαλμούς αλληλούια, κύριε Βιεννίδη.
1: Εντάξει, επιχειρώ πάντα εγώ τι να κάνω. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, τόσο πιο φιδωλή γίνεστε.
0: Αντιλαμβάνομαι, είναι μια χαρή συζήτηση. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο έχει αξία να συζητήσουμε, αλλά και τώρα, αλλά και βέβαια και μετά, αφού θα ανακοινωθούν και τα μέτρα, είναι ότι εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη για την κυβέρνηση, καλή, κακή και ούτω καθεξής, όμως η κυβέρνηση έχει έναν σχεδιασμό, είναι συνεπής αυτά τα οποία λέει, πάει μέχρι εκεί που της επιτρέπει το πάπλωμα στα πόδια της, να το πούμε έτσι, αλλά ταυτόχρονα ακούει την κοινωνία, ακούει όλα αυτά τα οποία απασχολούν και με ένα μείγμα πολιτικής λέω και ενώ έχουν προκύψει και αρκετές κρίσεις που έχει μια υποχρέωση να τη διαχειριστεί, βλέπετε ότι η ελληνική οικονομία με τα προβλήματα που υπάρχουν συνεχίζει και αναπτύσσεται, συνεχίζει να έχει, θα σας έλεγα, μια διαδικασία μετασχηματισμού και βέβαια μέσα σε αυτή τη διαδικασία όσο περισσότεροι συμπολίτες μας αυτήν την προσπάθειά μας εισπράττουν εντός και εκτός εισαγωγικών αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία που έχοντας εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη κανονικότητα και σταθερότητα στο οικονομικό πεδίο, μπορούμε να κάνουμε μικρά και μεγαλύτερα άλματα. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και στην πορεία των πραγμάτων. Σίγουρα περιμένει να σε βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία. Έχουν προκύψει πολλά. Πολλά πράγματα επηρεάζουν την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε ένα σημείο που αξιόπιστα και τουλάχιστον με μια εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρξει σε αυτή την κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτά τα οποία θα πει, τα έχει μετρήσει και θα τα κάνει. Και δεν θα πει κάτι διαφορετικό, ούτε θα τα πάρει πίσω στην πορεία. Επομένως, επ' αυτού που προφανώς θα υπάρξει συζήτηση, πολιτική κριτική, θα μπορούσατε να το κάνετε έτσι ή αλλιώς και το καθεξής. Βλέπετε όμως και νομίζω βλέπουμε ότι είναι ένα μείγμα πολιτικής το οποίο δεν λειτουργεί αντικυκλικά. Βοηθάει την ανάπτυξη, είναι στη λογική της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Σε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε.
1: Ναι. Okay, αυτό θα κριθεί και εκ του αποτελέσματος όταν έρθει η ώρα της κάλπης από τους πολίτες. Βεβαίως την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιπροτείνουν μια σειρά άλλων μέτρων. Από μειώσεις σε έμεσους φόρους μέχρι την 13η σύνταξη. Εσείς όλα αυτά τα απορρίπτετε είτε ως μαξιμαλιστικά είτε ως αντιπαραγωγικά. Γιατί για παράδειγμα δεν μπαίνετε καθόλου σε συζήτηση για τους έμεσους φόρους, για τον ΦΠΑ σε βασικά είδη ανάγκης, έστω για κάποια μείωση στον ειδικό φόρο στα καύσιμα που είναι εμφανές ότι κρατάει τις τιμές ακόμα σε υψηλά επίπεδα, ακόμα και όταν οι διεθνείς τιμές μειώνονται συγκυριακά ή πιο σταθερά?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή υπάρχει συνεχώς αυτή η συζήτηση, νομίζω έχει προκύψει με χίλιους δύο τρόπους και δεν το λέμε μόνο εμείς, δεν το λένε μόνο τα στοιχεία της Ελστάτ, δεν το λέει μόνο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι όποια, γιατί ποια είναι η λογική, έχετε περισσότερα έσοδα, προφανώς αυτό δημιουργείται από τον πληθωρισμό και το καθεξής και μπαίνει μετά η συζήτηση και των έμεσων φόρων. Όμως από όλα τα στοιχεία προκύπτει και το λένε και οι φορείς αγοράς ότι έχουμε μια μεγέθυνση της οικονομίας η οποία βοηθάει στο να πάρουν περισσότερα έσοδα. Κανείς πλέον δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Οι έμεσοι φόροι συμμετέχουν λιγότερο ως προς την αύξηση των εσόδων, πάντα μιλάμε, από το 10%. Υπενθυμίζω όμως βέβαια ότι αρκετοί εξ αυτών που αναφέρεται, όπως το ΦΠΑ είτε οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, είναι φόροι οι οποίοι και έχουν σοβαρό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Επομένως, για να μην πούμε πάρει στη λογική και τα έχουν ακούσει και οι ακροατές πολλές φορές για τους κανόνες και ότι αν πρέπει να κόψεις ένα, υπάρχει οροφίδα πάνω και το καθεξής.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Είναι κάπως σοβαρό και κάπως πρέπει να αξιολογείται. Δεν λέω ότι κάθε φορά που κάνουμε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση πρέπει να έχουμε έναν ορκωτό λογιστή δίπλα μας για να πηγαίνει ανά εκατομμύριο πώς υπολογίζονται αυτά, αλλά τουλάχιστον στα βασικά μεγέθη, όταν μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, νομίζω ότι όλοι πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα, βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις, νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουμε επιλέξει τις απευθείας ενισχύσεις για το λόγο ότι ακόμα στην αλυσίδα, να το πούμε έτσι, πολλές από αυτές τις μειώσεις μπορεί να χαθούν ή και χάνονται. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή. Προφανώς και αυτή κρίνεται, αλλά είναι μια πολιτική η οποία έχει φέρει αποτελέσματα και έχει αποδειχθεί ότι και σε άλλες χώρες, τουλάχιστον σε δύο στις οποίες είχε εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο, δεν πήγε πολύ καλά.
1: Δηλαδή για την Ισπανία και για την. Δεν θυμάμαι ποια είναι η δεύτερη.
0: Την Κύπρο.
1: Την Κύπρο, οκ.
0: Okay. Σίγουρα υπάρχουν χώρες οι οποίες δοκιμάζουν πράγματα, όμως όλα αυτά τα μέτρα φαίνεται ότι έχουν μια προσωρινότητα. Κάθε οικονομία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η δική μας προφανώς έχει και μια μεγάλη επιβάρυνση σε πληθωριστικό επίπεδο από τις τιμές των καυσίμων. Κρίνεται πάρα πολύ από αυτό και γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Όμως στα υπόλοιπα πεδία γίνεται μια δουλειά που θεωρούμε ότι φέρνει σταδιακά κάποια αποτελέσματα. Σίγουρα το πρόβλημα παραμένει σοβαρό σε αρκετά επίπεδα. Πολλά από την άλλη, νομίζω η στρατηγική επιλογή για την αύξηση των εισοδημάτων, τη μεγέθυνση της οικονομίας, τη μείωση των φορολογικών βαρών, ακόμα και σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, είναι αυτή που μέσω μακροπρόθεσμα είναι η μόνη η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη.
1: Τώρα, μιας και λέγαμε για τα καύσιμα, εσείς έχετε ανακοινώσει ένα πλαίσιο στήριξης το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να κρίνει και να προεξοφλήσει τι θα γίνεται στο πεδίο των μαχών. Είχαμε 4 μέρες ηρεμίας. Έχθες το βράδυ επιστρέψαμε σε μια πιο δύσκολη κατάσταση με εκατέρωθεν πλήγματα. Θέλω να ρωτήσω εάν συζητάτε το σενάριο ισχύς κάποιων μέτρων να παραταθεί και για το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, και αν υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες.
0: Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή αυτής της κρίσης και γενικά έτσι τις έχουμε διαχειριστεί κάπως επιφυλακτικά. Γιατί κάθε μέρα, όπως είπατε και εσείς, που ξημερώνει, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει. Έχουμε πάει βαθμιδών στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, πρώτα κυρίως στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά ταυτόχρονα βέβαια και με παρεμβάσεις και στις οικογένειες, γιατί όντως σε μια περίοδο κρίσης χρειάζεται να ενισχύσεις πολλαπλώς. Προφανώς και θα δούμε πώς εξελιχθεί αυτό. Μακάρι να έχουμε μια αποκλιμάκωση. Αν δεν έχουμε, αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι εδώ παρούσα και γι' αυτό έχει κάνει τα κουμάντα της, έχοντας εξασφαλίσει, έχοντας, ας το πούμε, βάλει κάποια χρήματα στην άκρη, όχι πάρα πολλά, αλλά τέτοια που να μπορούν, τουλάχιστον όπως βλέπουμε να εξελίσσεται η κρίση, να ενισχύσουν τους συμπολίτες μας και βέβαια να κάνουμε τις πολιτικές που ήδη έχουμε εφαρμόσει να έχουν μια συνέχεια. Επομένως, αυτό στο τέλος του μήνα προφανώς θα αξιολογηθεί και πάλι και θα δούμε τα αποτελέσματα και πώς πάει η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό σε αυτή τη φάση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, γιατί κλείσουμε τώρα και εμείς σαν άνθρωποι εδώ πέρα. Με την κυβέρνησή σας δουλεύουμε περισσότερο από ό,τι πριν. Φτάνει δηλαδή.
0: Να κάνετε τώρα τις διακοπές σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

το Βοσκόπουλο, χαμήλο το Βοσκόπουλο. Σ' άρεσε ο Βοσκόπουλο, ε, ναι. Δεν ξέρω αν στη Λάρισα βγαίνει Αυγερινό. Στην Αθήνα πάντω έπαψε να βγαίνει. Κυρία Μαρία μου, αυτό δεν είναι κόμμα, ρε Μπετασκέρι είναι πλέον. Δύο μήνες κόμμα. Δύο μήνες. Μαζεύ. Άκου τώρα εδώ, έτσι. Λέει η κυρία. Μιλάω για την κυρία Καρισιανού για την παρέτηση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Θανάση Αυγερινού, του συναδέλφου δημοσιογράφου, και εδώ τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Δύο φορές πρόλαβα να κάνω συνέντευξη του Αυγερινού εδώ πέρα πριν τον χάσουμε. Τι να κάνουμε. Ήταν βέβαια πάρα πολύ αισιόδοξος ο κύριος Αυγερινός ότι όλα πηγαίνουν καλά, το ρεύμα, οι πολίτες έρχονται, θα εκφράσουμε το κάτι τι στο διαφορετικό κλπ. Έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε που η κυρία Καρισιανού ανακοίνωσε ένα κόμμα. Δεν έχουμε ακούσει και τίποτα το ιδιαίτερο. Μας λένε για ένα κίνημα το οποίο όμοιό του δεν το έχουμε ξαναδεί και το ένα και το άλλο. Πράγματι. Βέβαια, εγώ είχα παρομοιάσει το κόμμα της κυρίας Καρισιανού με το κόμμα του Αβραμόπουλου, με το κόμμα το ΚΕΠ. Θα πω και για τις περιπέτειες του κύριου Αβραμόπουλου σε λίγο. Ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν μια συγκροτημένη πολιτική προσωπικότητα. Το ΚΕΠ, εντάξει, δεν φτούρισε ιδιαίτερα. Και μετά ξανασυνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Η κυρία Καρισιανού το ξεκίνησε με την προσωπική της έγκλη, με κάτι περίεργους τύπους γύρω-γύρω. Περίεργου. Εντελώς περίεργους. Και κάποιους κανονικούς ανθρώπους και κάποιους πολύ περίεργους πάντως. Είχε κάποιους ανθρώπους από πολύ νωρίς κοντά της. Είχε την κυρία Γρατσία, τη δικηγόρο, η οποία παραμένει. Και από την πρώτη στιγμή είχε μαζί της τον κύριο Αυγερινό. Ο κύριος Αυγερινός εχθές είπε κάτι περίεργα με μια ανάρτησή του. Ότι από τις 12 Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 20 μέρες, έχει πάψει να έχει την ευθύνη του γραφείου τύπου και της επικοινωνίας του κόμματος. Ότι λειτουργεί ένα παράκεντρο μέσα στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ότι δηλαδή υπάρχει μια ομάδα αυλοκολάκων, γλυφτών κλπ. Οι οποίοι έχουν κερδίσει την εύνοια της κυρίας Καρισιανού. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα απολύτως μη συνεκτική. Μας λένε εντωμεταξύ όλη την ώρα. Όλη την ώρα, άμα παρακολουθείς το ρεπορτάζ αυτού του κόμματος, αυτοί συνεδριάζουν. Λέει, κάνουμε. Μεταφέρουν ως είδηση. Ακούστε τώρα να δείτε έτσι. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Μεταφέρουν ως είδηση ότι κάνουν πολιτικό συμβούλιο. Το πολιτικό συμβούλιο είναι ένα πράγμα που είναι 8 άνθρωποι, 9 άνθρωποι. Και λέει, κάνουμε πολιτικό συμβούλιο. Μπράβο, δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει. Κάνετε πολιτικό συμβούλιο. Το διατάφτα ποιο είναι. Ποιο είναι το πολιτικό συμπέρασμα που βγαίνει. Λέει, θα φτιάξει 13 περιφερειάρχες. Μεγιά της και χαρά της. Θα φτιάξει, λέει, 20 ομάδες προγράμματος. Λέει, το πρόγραμμά μας είναι τόσο καλό, δεν θα το έχετε ξαναδεί. Δεν έχουμε δει τίποτα βασικά. Δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα μέχρι στιγμής. Έχουμε δει μόνο την κυρία Καρισιανού να περιοδεύει σε κάποια σημεία. Είναι προφανές ότι έχει ένα προσωπικό γκέλ. Είναι προφανές ότι εκπέμπει στον κόσμο προσωπικά συμπάθεια. Να μην έχετε ζητήματα ότι η κυρία Καρισιανού δεν είναι συμπαθής η ίδια. Σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου εξακολουθεί να διατηρεί να είναι προσωπικός συμπαθής. Και αν έχει πέρασμα αυτό το πράγμα, έστω και περιορισμένο πλέον, είναι μόνο λόγω αυτήνης. Για κανέναν άλλον, κανένας δεν θα ψηφίσει το κόμμα Καρισιανού. Για τη Γρατσία, για τον Αυγερινό, για τον Χριστοδουλίδη, τον Μιχάλη που είναι φίλος μας εδώ πέρα. Για τον δεν ξέρω εγώ ποιον, δεν τους ξέρω και τους ανθρώπους. Κάτι αγροτοσυνδικαλιστής, για την Καρισιανού θα ψηφίσει ποιος είναι να ψηφίσει. Το ζήτημα είναι να φτάσει μέχρι τις κάλπες. Μου μετέφεραν εχθές ότι η κυρία Καρισιανού πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σωστή είναι η εκτίμηση. Και ότι μέχρι τότε έχει χρόνο να διορθώσει τα λάθη της. Διότι αναγνωρίζει, λέει, στον εαυτό της πολιτική απειρία. Καλά, είναι εμφανές ότι έχει πολιτική απειρία. Αυτό είναι χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει, που λένε εκεί οι φίλοι μου γενικώς στα χωριά. Το πρόβλημα με την κυρία Καρισιανού, και εδώ εγώ έχω θεμελιώδη διαφωνία, είναι που λέει: εγώ δεν θέλω πολιτικούς. Μα κυρία μου, άμα δεν το ξέρετε το σπορ, πώς θα κάνετε δουλειά.
αν δεν υπάρχουν οι πολιτικοί. Έχω ακούσει, είμαι 15 χρόνια σχεδόν σε αυτή τη δουλειά. Άλλοι είναι πολύ εμπειρότεροι μου, προφανώς. Έχω ακούσει ένα σωρό σκιτζίδες όλα τα χρόνια να λένε θα κάνουμε πολιτική χωρίς πολιτικούς. Έχει ακούσει κανένας να λέει θα κάνουμε ιατρική χωρίς γιατρούς? Έχει ακούσει ποτέ κανένας να λέει θα κάνουμε δικαστήριο χωρίς δικηγόρους και δικαστές? Είπε κανένας ποτέ θα καλλιεργήσουμε χωράφι χωρίς αγρότες? Έχει διαφορά, μιας και αναφέρομαι στα αγροτικά, κύριε Καριστιανού μου, να έχεις ένα βασιλικό στο περβάζι και μια μικρή ντοματιά σε μια γλάστρα και να την ποτίσεις για να περιμένεις να βγάλει ντοματίνια. Και να βγάλει ο βασιλικός άνθη για να τα βάλεις πάνω από το φαΐ. Αυτό δεν είναι η μαγρότης, αυτό είναι έχω ένα βασιλικό στη γλάστρα. Το ίδιο ισχύει για τα κόμματα. Αν τα κόμματα δεν έχουν και ανθρώπους επαγγελματίες που ασχολούνται όλη τη μέρα με αυτό το πράγμα, που αναλαμβάνουν τη διάρθρωση του κόμματος, τη λειτουργία του με δομές, το άπλωμά του στην κοινωνία, τη σύνδεση με επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, αν όλα αυτά δεν γίνονται, άστα βράστα, μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Γιατί το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι μέχρι τις εκλογές δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού θα είναι εντός ή εκτός Βουλής. Ή, επίσης να το πω και αυτό, δεν ξέρω αν ένα παράκεντρο το οποίο έχει φύγει από τη νίκη του κυρίου Νατσιού έχει αναλάβει πλέον τη διοίκηση ενός κόμματος και έχει βάλει μπροστά την κυρία Καριστιανού ως πιο πουλιστερό πρόσωπο. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Γιατί με την ευλογία του κυρίου και του Αγίου Όρους ο κύριος Νατσιός μπήκε στη Βουλή. Τώρα δεν πρόκειται να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Είναι απολύτως εμφανές αυτό το πράγμα. Έχει πέσει δε ο άνθρωπος ο οποίος είναι αξιοπρεπής στην ατραπό να λέει συγκλονιστικές μπούρδες, όπως το να λένε από την Νίκη βγάλαν ανακοίνωση και λένε στα διόδια το καλοκαίρι που φεύγει ο Κοσμάκης, επειδή περιμένουν στα διόδια και η καύσιμο τα μάξι και λέει στα διόδια της υπομονής λεπτό το λεπτό μειώνεται το καύσιμο, ανοίξτε τα διόδια. Με τι μπούρδες ακούμε καλοκαιριάτικα? Δεν μας λυπάται και κανένα, ρε γαμώτο. Ανοίξτε τα διόδια επειδή περιμένουνε. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το σενάριο, μια δράκα από τη Νίκη να έχει βάλει μπροστά για καλύτερο μάρκετινγκ την κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Και θέλω να πω και προς την κυρία Καριστιανού ότι πρέπει να το δει αλλιώς και να το δει και πιο επαγγελματικά το πράγμα. Αν δεν, τα αποτελέσματα θα είναι δραματικά. Το λέω τώρα, εκλογές έχουμε σε 10 μήνες, έτσι. Τραγούδι για να πάμε στο φινάλι της ώρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στις Φλόγες έχει παραδοθεί η Κρήτη στη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών χθες, στις φωτιές Ερέθυμνο και Λακωνία. Σε ακτίνα 15 χιλιόμετρων εκτείνεται το πύρινο μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης Αγίου Βασιλείου Νέα Αγίας Γαλήνης, όπου καθυλωμένα παραμένουν τα εναέρια μέσα λόγω των ανέμων με ρηπές από 90 ως 125.000 χιλιόμετρα την ώρα. Τη νύχτα ήχησαν εκ νέου μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους για τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστη στην Κρύα Βρύση και έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές στο πέρασμά της. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την επιδιόρθωση βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Έκτακτη προειδοποίηση εξέδωσε προλίγου το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου για βόρειους ανέμους εντάσσεως 8 μποφόρ, καλώντας σε αυξημένη προσοχή σε θάλασσα και παράκτιες περιοχές. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην περιοχή Αγία Τριάδα Σιτία, στο νομό Λασιθίου, όπου το πρωί δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου, ωστόσο συνεχίσει μια αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων 8 μποφόρ που καθιστούν αδύνατον τον ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων από τη θάλασσα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη χώρα της Νάξου. Η περιοχή είναι σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε σύσσωμη πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για τους πυροσβέστες που στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνο στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του χθες στη φωτιά στο Γήθιο. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η πρώτη εικόνα είναι πως ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτη, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Νικόλαος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Ιωάννης Σταταράκης. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στα πύρινα μέτωπα στο νησί. Ενώ ο κύριος Σταταράκης ζήτησε περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και ταχύες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της Ήρω θα μεταχθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον Χιτά της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Στους συλληφθέντες έχει ήδη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437 ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν χθες σε συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια στην Ερέτριο Εύβοιας και στο Γήθιο Λακωνίας, καθώς και για απόπειρα εμπρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στα Ηλίσια συνελήφθησαν χθες για τον εμπρισμό στο θέατρο Μπάντμιντον στις 12 Ιουλίου τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών. Φέρονται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν το χαλκό. Καμπανάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα, κατηγορίας 4 σε Αττική και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου. Τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος αναμένεται να εκφράσει εκ νέου ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιτάπητος θα τεθούν μεταξύ άλλων οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, καθώς και η συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον πρόεδρο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο και οι κύκλοι πολιτικής του Πασόκ σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό μετά από λιγόλεπτη διακοπή που προκάλεσε το πρωί είσοδος ατόμου στη Σύραγγα. Το άτομο έχει συλληφθεί στο σταθμό του μετρό Σύνταγμα. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζάνη Μαλίων. Οι έρευνες έχουν διακοπεί μέχρι νεωτέρας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τον απόπλο σκαφών. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εν αέριο χώρο της. Νεκροί είναι πατέρας, μητέρα και το 2 ετών παιδί τους κατά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην νήσο Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά δύο παιδιά 7 και 9 ετών τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, στις 9.30 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.
0: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 και 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Δεύτερη ώρα, μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Να θυμίσω ποιοι είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Νίνα Ζαφυροπούλου έχει φροντίσει για τη σκαλέτα της εκπομπής, για τους καλεσμένους και τα τι αυτά. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12 και εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο owner@alpharadio989.gr που είναι το mail μας, 6947-989-989 το Viber. Καλημέρα στον φίλο των 3561, όπως λέει ότι η κυβέρνηση τιμωρεί με τον εύχηστα καύσιμα, τιμωρεί τον κόσμο για να μην κάνει διακοπές. Βιτσιόζικο και αυτό, γιατί η κυβέρνηση να μην θέλει ο κόσμος να κάνει διακοπές. Υπάρχει κάποια, να ρωτήσω κάτι, έτσι από περιέργεια, γιατί μου αρέσουν εμένα αυτοί οι προβληματισμοί. Υπάρχει κάποια κυβέρνηση που δεν θέλει ο κόσμος να πάει διακοπές και να ξοδέψει λεφτά? Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Τι βίτσιο είναι αυτό? Δεν θέλει να εισπράξει λεφτά από το ΦΠΑ στις τουριστικές περιοχές και από την καταναλωτική δραστηριότητα που όλοι έχουμε στις διακοπές μας? Περίεργο και αυτό. Επίσης, δεν είναι τόσες πολλές οι χώρες που μείωσαν τους φόρους στα καύσιμα. Απλά εμείς εδώ έχουμε πολύ ψηλούς φόρους στα καύσιμα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση. Και η κάθε κυβέρνηση, για να μην λέμε τώρα παπαριές, έχει αναγνωρίσει ότι ο Έλληνας έχει αδυναμία στο αυτοκίνητό του. Έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά πολύ και ειδικά μετά τον COVID τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν. Είμαστε και πάρα πολύ με όμικρον γιώτα πλέον, ειδικά στο λεκανοπέδιο. Όσο και να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μεταφοράς, τα οποία γεμάτα είναι και αυτά. Το μετρό σε ώρες αιχμής είναι πάρα πολύ γεμάτο. Ο ηλεκτρικός σε ώρες αιχμής είναι πάρα πολύ γεμάτος. Όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς είναι πάρα πολύ γεμάτα. Απλά είμαστε πολύ περισσότεροι σε σχέση με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές της Αθήνας. Η Αθήνα είναι πόλη 2,5 χοντρά 3 εκατομμυρίων πολιτών και εμείς είμαστε 4,5 εκατομμύρια εδώ πέρα. Πώς λέτε να πάει αυτό, πώς λέτε να λειτουργεί το πράγμα όταν είμαστε 1,5 εκατομμύριο κόσμος εδώ πέρα? Δεν είναι πάρα πολύ λειτουργικό το σχήμα. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει ότι οι αριθμοί πάνε καλά και οι πολίτες χάλια. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει πάντως. Να πηγαίνουν οι αριθμοί συγκλονιστικά και οι πολίτες να πηγαίνουν συγκλονιστικά χάλια. Δεν ξέρω που το έχετε δει αυτό. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ δεν λέω ότι πετάει ο κόσμος. Καλημέρα στην Ζωή από τη Ρόδο. Γεια σου. Θα έρθω στη Ρόδο τον Οκτώβριο. Έχω κάτι βαφτίσια. Το αποφάσισα. Πήρα απόφαση. Απόφαση ζωής. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη. Πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ελπίζω να ακούμε καλά. Πριν από λίγο προσκλώθηκα στην Αθήνα από την Κρήτη, όπου εκεί είχαμε και τις δύσκολες στιγμές, τις χθεσινές και τις σημερινές. Ναι. Δυστυχώς
0: το Ρέθυμνο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Παιδιών και σπέβδω προς το κέντρο της Αθήνας, όπου συνεδριάζουμε σε λίγο οι κύκλοι δημόσιας πολιτικής του ΠΑΣΟΚ μαζί με το Πολιτικό Συμβούλιο. Εν όψη τέλος πάντων εξελίξεων οικονομικών, θεσμικών, πολιτικών από Σεπτέμβρη, η έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ιρίστο εμπαρόδο, πριν πάμε σε όλα αυτά, βλέπω τώρα μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο που την πέφτει πολύ χοντρά στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν την έχετε πληροφορηθεί. Βγήκε χθες μια ανακοίνωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για τα χρέη των δύο κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο τίτλος ανακοίνωσης είναι ως εξής: «Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη». Και η πρώτη παράγραφος ξεκινά ως εξής: «Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση». Λαμόγιο τον λέτε τον κ. Τσίπρα?
1: Κύριε Γεννίδη, το ΠΑΣΟΚ κατά λάμδευτα προχωράει με το πρόγραμμά του και τις θέσεις του. Όμως απαντάει σε κάθε πρόκληση, ακόμα και αν είναι προσχηματική, για να ρίξουμε κάποιοι ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα. Η συζήτηση για όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία προφανώς είναι συζήτηση απάντησης και όχι πρόκλησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μοναδικό αντίπαλο, τα προβλήματα του τόπου, για την κυβέρνηση, το κυβερνητικό έργο και την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που καταθέτει. Όλα τα υπόλοιπα είναι απαντήσεις σε προκλήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα αφήσει να πέφτει τίποτα κάτω και θα απαντάει και θα τοποθετείται. Ως προς όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ο στόχος είναι ένας και παραμένει. Να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό συνεδριάζουμε σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά μπαίνω κι εγώ ναι. στην αίθουσα, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας Έλληνας χωρίς να έχει στοιχειοδός ή πληρώς, αλλά πάντως ενημερωθεί για ποιες είναι οι βασικές θέσεις του κόμματός μας για αυτά που τον αφορούν. Εκεί εστιάζουμε.
0: Να σας ρωτήσω, γιατί δεν περνάει αυτό στην κοινωνία τόσο πολύ? Δηλαδή, ενώ εσείς παραθέτετε μια σειρά προγραμματικών θέσεων, γιατί δεν γίνεται κτήμα της κοινωνίας? Μήπως δεν πουλάει ο κύριος Ανδρουλάκης?
1: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο ή τόσο με όρους marketing όπως το θέτετε. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν συμφωνώ ότι δεν πουλάει σε ένα μέρος της κοινωνίας. Θα συμφωνούσα ενδεχομένως ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι πολύ επιφυλακτικό σε πολλά από όσα ακούει. Mm. Και βεβαίως, σύν το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο επομίστηκε στην πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου ένα μεγάλο βάρος. Και μάλιστα δυσανάλογο βάρος σε σχέση με αυτό που του αναλογούσε ή σε σχέση με αυτό το οποίο προκάλεσαν βλάβη στη χώρα και άλλοι παράγοντες πολιτικοί που οδήγησαν σε μια δύσκολη κρίσιμη περίοδο την οποία ανέλαβε ο ΠΑΣΟΚ να φέρει εις πέρας. Αυτά όλα έχουν καθυλώσει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στον καναπέ. Είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ να τραβήξει τους πολίτες από τον καναπέ και ο καλύτερος τρόπος για να τους κρατήσει το χέρι και να τους τραβήξει από τον καναπέ δεν είναι να τους εντυπωσιάσει ούτε με πλατιά χαμόγελα ούτε με ανέξοδες υποσχέσεις. Πάτε σκύλια λέστε, όλη τζάμπα. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, λέμε όμως πολύ σαφή πράγματα. Λέμε για παράδειγμα ότι θα καθιερώσουμε 120 δόσεις για όσους χρωστούν στα δημόσια ταμεία και τον ΕΦΚΑ. Λέμε για παράδειγμα ότι θα εξασφαλίσουμε πολλές χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες και έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα, το generationrent.gr, για να μπει ο καθένας να δει πώς ακριβώς αυτό θα γίνει. Δεν είναι λόγια του αέρα, ούτε εξαγγελίες από το πόντιουμ.
0: Ναι, λένε για παράδειγμα. Κοινωνικές κατοικίες δεν γίνονται σε δύο χρόνια, δεν είναι τόσο
1: όχι,
0: απλό.
1: Καμία αντίρρηση, όπως επίσης και η 13η σύνταξη δεν δίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Γι' αυτό εξηγήσαμε πώς θα δοθεί και πόσο θα κοστίσει από τον πρώτο χρόνο μέχρι τον τρίτο χρόνο. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, κύριε Ευγενίδη, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει στο βάθρο ή στην εξέδρα ή στο μπαλκόνι και τάζει. Λέει απλά ότι υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Λέει απλά ότι η καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες ζωής για πολλούς ανθρώπους. Ναι. Λέει επίσης πώς καταλαβαίνει κρίσιμα κοινωνικά αγαθά όπως μέρες που είναι το νερό. Και πριν από λίγες ώρες, προσωπικά ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσα μια ακόμη ερώτηση για αυτό το βασικό αγαθό, το οποίο είναι και το αντικείμενο συζήτησης αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες στη Βουλή με τις προτάσεις της κυβέρνησης.
0: Και στο Υπουργικό έχει σήμερα την εθνική στρατηγική για τα ύδατα.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν λέμε πώς αντιλαμβανόμαστε το νερό. Εγώ ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερωθεί το νερό ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, η πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι όσοι χρησιμοποιούν το ΠΑΣΟΚ ως είδος πολυτελείας δεν θα πρέπει να το πληρώσουν. Το ΠΑΣΟΚ όμως λέει ότι το πόσιμο νερό και η πρόσβαση στο πόσιμο νερό για κάθε άνθρωπο, για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, δεν θα πρέπει να περνάει μέσα από εμπορευματοποιημένες διαδικασίες που θα το καταστήσουν τελικά χρηματιστηριακό ή αγοραίο προϊόν. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική σε αυτά που λέει και γι' αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Πάμε τώρα και στις ευθύνες. Ναι. Σας είπα μέχρι στιγμής πόσα καλά πράγματα λέει το ΠΑΣΟΚ για να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν όμως και ευθύνες όλων ημών. Αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε νιανιά, να τα ξεψαχνίσουμε και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να τα μπολιάσουμε.
0: Για το νερό να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, επειδή το θέτετε.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχω καταλάβει, η αντίθεσή σας είναι με το σχέδιο αναδιάρθρωσης των εταιριών διαχείρισης των υδάτων ή εσείς λέτε ότι εδώ υπάρχει κάποιο σχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού που το έχω ξανακούσει ως κριτική?
1: Εμείς λέμε το εξής. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 5 άξονες την προηγούμενη εβδομάδα για το πώς αντιλαμβάνεται μια χρηστή, ορθολογική, συνετή, αλλά και, αν θέλετε, κοινωνική διαχείριση ενός βασικού κοινωνικού αγαθού. Επιτέλους, ένα αγαθό το οποίο είναι η ύπαρξή μας. Είμαστε νερό, κύριε Ευγενίδη. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, το νερό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χρηματιστηριακό προϊόν στο καντράν. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση φέρνει ένα σχέδιο νόμου, το οποίο καταρχάς δεν έχει τύχη αντίστοιχης διαβούλευσης με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με φορείς, με όλους όσους αφορά εν τέλει την κοινωνία των πολιτών. Τι λέει αυτό το σχέδιο νόμου? Ότι οι δύο ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες μάλιστα είναι εισηγμένες και στο χρηματιστήριο, θα βάλουν από κάτω τους όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις ίδρυυσης της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια άλλη λογική. Λέει ότι η διαχείριση των υδάτων γίνεται καλύτερα αποκεντρωμένα από τους φορείς που είναι κοντά στον πολίτη. Ξέρουν, για παράδειγμα, στην Ιθάκη καλύτερα από ότι στο κέντρο της Αθήνας πώς θα διαχειριστούν τη λειψιδρία. Διότι η Ιθάκη χρειάζεται αφαλάτωση. Το ίδιο και πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου και άλλες υπηρετικές χώρες. Υπηρετικές περιοχές της χώρας. Ξέρει λοιπόν καλύτερα η αποκεντρωμένη διοίκηση πώς θα διαχειριστεί τα ύδατα. Όταν ξεφεύγει αυτό το πράγμα και πάει σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, πάει να πει ότι δεν μπορούμε, ότι δεν μπορεί το κράτος, η πολιτεία να οργανώσει αποκεντρωμένη διαχείριση των υδάτων. Γιατί το αντεπιχείρημα της κυβέρνησης είναι...
0: Πάντως απέτυχε το μοντέλο. Απέτυχε το μοντέλο μέχρι στιγμής, διότι ήταν ρεμπέτα σκέρ πάρα πολλές δημόσιες επιχειρήσεις ανά τη χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κατακερματισμός και να μην υπάρχει κεντρικός συντονισμός.
1: Ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης για το ότι απέτυχε το μοντέλο? Ότι πολλές από αυτές τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις αποκεντρωμένες, της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι υπερχρεωμένες. Εδώ λοιπόν έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει, γιατί είναι υπερχρεωμένες? Είναι υπερχρεωμένες κατά συντριπτική πλειονότητα επειδή έχουν υπερβολικό ενεργειακό κόστος. Παράδειγμα, η αφαλάτωση, δηλαδή το να μετατρέπεις το θαλασσινό νερό σε πόσιμο νερό σε περιοχές της χώρας μας που δεν υπάρχει νερό, κοστίζει πάρα πολύ, διότι το τιμολόγιο της ΔΕΗ χρεώνει αυτή τη διαδικασία σαν να είναι μια βιομηχανική διαδικασία χωρίς καμία κοινωνική πρόνοια. Δεν έχει κάποιο ειδικό ή κοινωνικό τιμολόγιο. Λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, παιδιά, προκειμένου να κρατήσουμε το νερό ως κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο στον κάθε ένα, θα πρέπει αντίστοιχα το ενεργειακό κόστος πίσω από τη διαχείριση του νερού να μην είναι το ίδιο ή να μην είναι τόσο υπερβολικό όσο χρειάζεται αλλού. Μιλάμε πάντα για το πόσιμο νερό, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν θέλω κάποιος από τους ακροατές να θεωρήσει ότι η υπερκατανάλωση ύδατος ή η σπατάλη ή το νερό ως είδος πολυτελείας θα πρέπει να είναι τζάμπα. Λέω όμως ότι το πόσιμο νερό, η καθημερινή χρήση του νερού, επιτέλους θα πρέπει να λαμβάνεται μια πρόνοια να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό. Και το ενεργειακό κόστος πίσω από τη διαχείριση του νερού θα πρέπει και αυτό να αντιμετωπίζεται με τέτοια κοινωνικά κριτήρια. Γι' αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει μια συνολική ολοκληρωμένη πρόταση για το νερό που περιλαμβάνει και το ενεργειακό κόστος και τον τρόπο διαχείρισης και τους φορείς διαχείρισης και φυσικά το μοντέλο. Και λέμε λοιπόν, το αποκεντρωμένο μοντέλο είναι αυτό που δουλεύει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και στις πιο πετυχημένες χώρες διαχείρισης του ύδατος, όπου το νερό δεν έχει καταντήσει χρηματιστηριακό προϊόν. Μην πάμε να διολιστήσουμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Με ρωτήσατε πριν αν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ότι από πίσω κρύβεται κάτι πονηρό. Εγώ ξεκινάω καλόπιστα. Εγώ θεωρώ ότι δεν κρύβεται κάτι από πίσω. Να μην αφήσουμε όμως να διολιστήσει είτε τώρα είτε στο μέλλον μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορέσει η πολιτεία εν τέλει να ελέξει, διότι ήδη το θεσμικό περιβάλλον εμείς δεν θα το έχουμε προστατεύσει. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσει λίγο καλύτερα η κυβέρνηση της προτάσης του ΠΑΣΟΚ, ας δει τις καλές πρακτικές που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να συμφωνήσουμε και να το σφραγίσουμε κιόλας και να το υπογράψουμε και να το απίσουμε με βουλοκαίρι ότι το νερό δεν μπορεί παρά να θεωρείται βασικό κοινωνικό αγαθό, συστατικό της ύπαρξής μας και αυτό που ζητώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ήδη ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Μάλιστα. Να μπορείς να πιεις νερό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φαραντούρη για τη συζήτηση. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Χαιρετισμού στην Κεφαλονιά, να πω αρχικά.
1: Να είστε καλά κύριε Διονύδη.
0: Δεν θα βρεθούμε
1: φέτος. Θα αναχωρήσω σήμερα το απόγευμα πρώτα ο Θεός με την οικογένεια.
0: Δεν θα βρεθούμε φέτος στην Κεφαλονιά, του χρόνου στην Κεφαλονιά.
1: Σας είχαμε υποδεχθεί, θυμάμαι, πέρυσι. Είχαμε
0: και μια
1: εξαπίνη συνάντηση στην κεντρική πλατεία και σας είχα δει με ευχάριστη και πολύ ενθουσιώδη συντροφιά.
0: Είναι ο συνάδελφος ο κύριος Μουρελάτος από την ΕΡΤ και το ΦΛΑΣ που με υποδέχεται ανά τα καλοκαίρια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, αλλού τραβάει.
1: Θα δούμε σύντομα πάντως και πάλι. Και εσάς και οποιονδήποτε.
0: Καλό υπόλοιπο κύριε Φαραντούρη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας δύναμη και σε εσάς. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
4: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
5: What?
4: It's Joey.
6: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να διαβάσω 2-3 σημεία τα οποία έχουν έρθει από το Υπουργικό Συμβούλιο, διότι παρότι είμαστε εν το μέσο του Αυγούστου, έχει αρκετά θέματα. Αρχικά για τις πυρκαγιές, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την βαθιά θλίψη της κυβέρνησης για τις τρεις απώλειες, για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον έναν στο Γήθιο, λέγοντας ότι η πολιτεία τους τιμά και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, δυναμώνοντας τις δράσεις, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ανέφερε το παράδειγμα της Γαλλίας και της Ισπανίας που αντιμετωπίζουν μέγα πυρκαγιές, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής των Καναντέρ και η χώρα μας θα παραλάβει το πρώτο από αυτή τη νέα γραμμή παραγωγής το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες, ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή, είπε ο Πρωθυπουργός με φόντο τα δύσκολα πύρινα μέτωπα. Να κάνω μια παρένθεση, στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι παρότι η δυσκολία παραμένει, υπάρχει μια σχετική ύφεση υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Έχουν καταφέρει, και μάλιστα το έχουν καταφέρει τα πεζοπόρα τμήματα, οι επίγειες δυνάμεις, χωρίς τη συνδρομή εναερίων μέσων, να σπάσουν το μέτωπο. Είναι βεβαίως, υπάρχουν αναζωπηρώσεις, υπάρχουν δυσκολίες, όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για να έχουμε μια αίσθηση της κατάστασης και να μπορέσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ξεσπιτώθηκαν, είτε μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής του Ρεθύμνου, είτε επισκέπτες, να επιστρέψουν το επόμενο διάστημα στις εστίες τους. Ας ελπίσουμε ότι εκεί τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα στη Σιτία, που και χθες είχαμε μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά που απασχόλησε πάρα πολύ τις πυροσβεστικές αρχές. Κοντά στη Σιτία, εκεί έχει λήξει το πράγμα στην πραγματικότητα, έχει ελεγχθεί το μέτωπο. Στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική οριοθέτηση, διάσπαρτες εστίες, όχι ενιαίο μέτωπο, επαναλαμβάνω. Πλην όμως αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό, δεν σημαίνει ότι το πράγμα έχει τελειώσει. Και χθες στην Πάρο, για παράδειγμα, εκεί που είχε περάσει το δύσκολο το βράδυ, υπήρχαν συνεχείς αναζωπηρώσεις οι οποίες απαιτούσαν την παρέμβαση και των επίγειων δυνάμεων που είχαν σπεύσει στο νησί και των εναέριων μέσων τα οποία είχαν αναπτυχθεί και λειτουργούσαν επιτηρητικά μετά την κατάσβεση του βασικού μετόπου. Θυμίζω για την Πάρο ότι έχουμε 4 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του νησιού, ο κ. Κώστας Μπιζάς. Τα κατάφερε ο κ. Μπιζάς, μπράβο. Κατάφερε επιτέλους να συλληφθεί. Γιατί η φωτιά ξεκίνησε από το Χιτά, από το χώρο ταφής των απορριμμάτων στο νησί, όπου προφανώς τα πράγματα ήταν ρεμπέτα σκέρ, πλήρως ανεξέλεγκτα. Υπήρχαν κλάρες, υπήρχαν σκουπίδια τα οποία δεν έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μια κατάσταση χάλι μαύρο στην προκείμενη περίπτωση. Έχουμε μια ανησυχία, όχι μεγάλη, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ελεγχόμενη η κατάσταση και εδώ στην Αττική, στο Χάρακα της Κερατέας, ωραία παραθαλάσσια περιοχή, έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν πέσει πάνω στη φωτιά και επίγεια και εναέρια για να περιορίσουν όσο μπορούν και γρήγορα την φωτιά αυτή πριν πάρει διάσταση και μας προβληματίσει περισσότερο και δημιουργήσει περισσότερα ζητήματα. Γενικώς, για να είμαστε ειλικρινείς, φέτος είναι ακόμα καλύτερη η χρόνη της άμεσης παρέμβασης στα πύρινα μέτωπα και αυτό μας έχει γλιτώσει από πολλές περιπλοκές. Όμως, αυτές τις ημέρες, από εχθές και μέχρι και το Σάββατο, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Άκουγα νωρίτερα και τον Θοδωρή τον Γιάνναρο στην Δυναμόσχου και τον Γιώργο τον Τζατραφίλια. Ο συνδυασμός ξηρασίας πολύ ισχυρών, θυελωδών κατά περίπτωση ανέμων και διαφόρων αφορμών μπορούν να υπάρξουν, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και την εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών που μπορεί να κοστίσουν και ζωές, όπως φάνηκε στην περίπτωση του Ρεθύμνου. Λοιπόν, πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα, πολύ μικρή διαφημιστική ανάσα, σε μισό λεπτό μαζί σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800, είναι το onair@alfaradio989.gr και το 6977-989-989, το Viber του σταθμού. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της προτελευταίας εκπομπής της σεζόν και καλημερίζω στην άλλη άκρη της γραμμής τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο. Καλημέρα κύριε Φωτόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μια δύσκολη μέρα και από άποψης συγκινησιακού φορτίου. Εδώ βεβαίως τίθενται διάφορα ζητήματα και για τους πυροσβέστες και πώς τους στηρίζει η πολιτεία και πώς εννοεί τα καθήκοντα τα οποία έχουν, τα οποία δεν εκτείνονται μόνο μέσα στην αντιπυρική περίοδο, αλλά 12 μήνες το χρόνο οι άνθρωποι αυτοί είναι σε κατάσταση αλέρτα.
1: Έτσι ακριβώς, 12 μήνες το χρόνο. Οι πυροσβέστες είτε το χειμώνα στις φωνικές, σε πολλές περιπτώσεις πλημμύρες, είτε το καλοκαίρι στις φωνικές πυρκαγιές, είτε στην προεργασία αν θέλετε για την αντιπυρική περίοδο, είναι αλέρτ και είναι στις υπηρεσίες και είναι σε

0: Αυτό σημαίνει ότι το μέτωπο αυτό αρχίζει και προβληματίζει κάπως περισσότερο τους πυροσβέστες. Να δούμε τι θα δούμε, αν θα υπάρξει και για εκένωση. Δεν ξέρω τώρα η αλήθεια είναι πόσο κοντά είναι σε κατοικημένη
1: αστεία. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Για να μην ειλικρινείς, είμαι στην Ολομέλεια και βγήκα για να μιλήσουμε, γιατί έχουμε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο της ΣΕΙΔΑΠ σήμερα, ουσιαστικά για την μεταφορά στην ΕΙΔΑΠ και στην Δημοτική και στην Εταιρεία Διαχείρισης της Θεσσαλονίκης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ήδρευσης. Οπότε δεν έχω προλάβει να μάθω. Είχαμε και στο Μενίδη μια πυρκαγιά νωρίτερα.
0: Αυτή ελέγχθηκε γρήγορα, την είδα αυτή τη φωτιά. Δεν είχε ιδιαίτερη περιπλοκή εκεί πέρα. Μιας και λέμε για το νερό, ας ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε και στα υπόλοιπα πολιτικά. Σήμερα παρουσιάζεται και στο Υπουργικό η Εθνική Στρατηγική για το νερό. Εσείς πού εδράζεται η διαφωνία σας με το νομοσχέδιο το οποίο κατεβάζει η κυβέρνηση για την αλλαγή του τρόπου διάρθρωσης των εταιριών ύδρευσης στη χώρα?
1: Η διαφωνία μας εδράζεται στο εξής. Μεταφέρει ουσιαστικά, χωρίς τη συνένεσή τους, τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης όλων των δήμων, δήμων οι οποίες ανήκουν κυρίως στην Ανατολική Αττική αλλά και εκτός Αττικής. Θα πρέπει να πούμε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του νερού ότι υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα, δύο βασικοί τομείς. Το ένα είναι η ύδρευση και το άλλο είναι η άδευση. Θα πρέπει να μην τα συγχαίουμε και θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας όταν συστήνει τρανς φορέας, όπως θα διαχειρίζεται και τα δύο κομμάτια του νερού. Δεν έχουμε πάρει επαρκείς απαντήσεις. Αλλά εκτός αυτού τίθεται και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με τις ίδιες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Ξέρετε, λέμε κατά καιρούς για την ανεπάρκεια και του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν συμπεριφερθεί όμως όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν δηλαδή δήμοι οι οποίοι αντί να τα κάνουν τα χρήματα έργα βιτρίνας, τα έκαναν δίκτυα. Και αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν φαίνονται. Έρχεται τώρα το κράτος σε αυτούς τους δήμους οι οποίοι διαχειρίστηκαν σωστά τα χρήματά τους, οι οποίοι έχουν αφήσει τις δημοτικές επιχειρήσεις με ταμιακά διαθέσιμα. Και τους παίρνει και το αδίκτυα και τα ταμιακά διαθέσιμα, χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια θα είναι η αποτίμηση. Και αν αυτά θα συντσιφιστούν με τυχόν υποχρεώσεις των Δήμων. Αυτό είναι μια αδικία η οποία θα πρέπει να αποκατασταθεί πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο είναι λίγο δύσκολο να
0: το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Εσείς δεν συμφωνείτε πάντως με το ότι πολλοί φορείς, ειδικά στην περιφέρεια, είναι στην πραγματικότητα χρεοκοπημένοι?
1: Συμφωνώ ότι ο κατακαιρματισμός δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Συμφωνώ και σαν οικονομολόγος, αν θέλετε, ότι δεν δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας όταν οι φορείς αυτοί είναι κατακαιρματισμένοι. Συμφωνώ ότι έχουν γίνει κακές διαχειρήσεις από πολλούς δημάρχους, αλλά δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να παίρνεις από κάποιον, εν προκειμένου από μια δημοτική επιχείρηση, από ένα Δήμο, περιουσιακά του στοιχεία, χωρίς να τα έχεις αποτιμήσει. Αυτή είναι η διαφωνία μας η μεγάλη.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, επί του πολιτικού προκειμένου, τελειώνει στην πραγματικότητα μια πολιτική σεζόν, αλλά φαίνεται ότι έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μέχρι να υπάρξει, μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Υπήρξε μια διακύμανση δημοσκοπική της Ελληνικής Λύσης. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που τροποντινά σας απείλησε, υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις. Αυτό κατά τη γνώμη σας τι σημαίνει?
1: Δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά το είπα, δεν είπα. Αφού δεν έχουν στηθεί κάλπες για να σας απειλήσει άλλος πώς.
1: Σωστά το θέσατε. Έχουμε δύο φαινόμενα και εδώ. Το ένα είναι ότι όταν έχουμε ένα καινούριο πολιτικό φορέα, ο οποίος έχει και ένα πρόσωπο με δημοφιλία για τον ΑΒ λόγο, λογικό είναι στην αρχή η δημοσκοπική του απεικόνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το ίδιο συνέβη και με την κυρία Καριστιανή και νομίζω ότι θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές. Και αν γίνουν εκλογές όπως εγώ υπολογίζω και όπως ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει την άνοιξη του 2027, θεωρώ ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Αν και ο χάρτης των κομμάτων θα διαμορφωθεί μετά τον Οκτώβρη, ουσιαστικά θα μπει και το κόμμα του κ. Σαμαρά στην εξίσωση. Νομίζω ότι έχουμε πολύ νερό να κυλήσει το βλάκι μέχρι την άνοιξη του 27 που θα έχουμε εκλογές. Είναι μια μακρά περίοδος στην οποία θα φανεί ποια κόμματα έχουν τις αντοχές, ποια κόμματα έχουν τα στελέχη, ποια κόμματα έχουν βάση για να ανταποκριθούν σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Mm-hmm. Γιατί η Ελληνική Λύση έχει βάση για να ανταποκριθεί στην μακρά προεκλογική περίοδο?
1: Η Ελληνική Λύση ήδη έχει 10 χρόνια ζωής, γιατί έχουμε ήδη 7 χρόνια κοινοβουλευτικής πορείας

0: Γιατί δεν έχουμε τις εξάρσεις που παρατηρήσατε σε άλλα κόμματα, δηλαδή σκαμπαναβάσματα μεγάλα, και αναφέρομαι στις εκλογικές εκδόσεις και όχι στις δημοσκοπικές, και γιατί θεωρούμε ότι είμαστε ένας πυρήνας ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κάνει λάθη που να τα πληρώσουμε δημοσκοπικά ή να τα πληρώσουμε εκλογικά.
1: Εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να αντισταθείτε και στην πλαγιοκόπηση από αυτό το κόμμα Σαμαρά το οποίο ακούσατε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ψήφος εκεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ανεξάντλητη?
0: Όχι, αλλά δεν είναι, η ψήφος δεν περιορίζεται μόνο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εδώ και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, των δημοσκοπήσεων, οι ζωές προς την ελληνική λύση δεν είναι μόνο από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το λαμβάνουμε υπόψη μας και το υπολογίζουμε. Υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, αν θέλετε, αυτή η μάζα των κεντρών ψηφοφόρων, οι οποίοι μετακινούνται και αποφασίζουν συνήθως την τελευταία στιγμή.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο θα έχουμε σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, να πάμε μουσικά και θα δούμε σε λίγο και την εικόνα και στα πεδία τα πύρινα, γιατί έχουμε δοκιμασία και κόκκινο συναγερμό στη μισή χώρα στην πραγματικότητα σήμερα. Πάμε διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Alpha Radio 989. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε σε λίγο με το Ρέθυμνο. Και υπενθυμίζω ότι έχουμε και συναγερμό στην Αθήνα. Στην Αττική μάλλον, έχουμε μήνυμα ετοιμότητας από το 112 στον χάρακα της Κερατέας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί αυτό το μέτωπο. Ας ελπίσουμε ότι η γρήγορη παρέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων θα το περιορίσει και δεν θα έχουμε και άλλες περιπέτειες. Το μόνο μας χρειάζεται είναι ένα μέτωπο και στην Αττική. Πάμε. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας.

0: Πλάσια αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα σε πλήρη εξέλιξη, με θυελώδεις ανέμους σε πάρα πολλά σημεία. Η μισή χώρα από τη στερεά Ελλάδα και κάτω είναι σε red code. Και πάμε απευθείας να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο, να βρούμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Η περιοχή δοκιμάζεται πολύ σκληρά από εχθές το απόγευμα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
4: Καλημέρα κύριε Ευγενή και καλημέρα στους ακροατές.
3: Για πείτε μας λίγο πώς είναι τα πράγματα τώρα. Μας μεταδίδουν μια εικόνα ότι κάπως έχει σπάσει το μέτωπο, δεν είναι πλέον ενιαίο.
4: Ναι, έχει σπάσει. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και ενεργό μέτωπο προς Αγία Παρασκευή και απειλεί τον οικισμό. Ένα παραδοσιακό οικισμό ο οποίος υπάρχει εκεί πέρα.
3: Σε τι απόσταση είναι από τον οικισμό?
4: Πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Okay. Πάρα πολύ κοντά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, ήρθαν πάλι σήμερα. Πήγαν να επιχειρήσουν, δεν μπορούν με τις αναταράξεις και γυρίσανε πίσω στη βάση τους. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν και τα πυροσβεστικά του Δήμου Αγίου Βασιλείου τα εθελοντικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις στα άλλα μέτωπα, οι οποίες προσπαθούμε και τις σταματούμε. Δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση.
3: Βλέπαμε νωρίτερα την εικόνα από τώρα δεν ξέρω από ποιο σημείο ήταν η δημόσια τηλεόραση πριν από λίγο. Δηλαδή, έβλεπα πραγματικά τα δέντρα να λυγίζουν από τον αέρα. Μου θύμισε τον αέρα που επικρατούσε, φυσούσε στο μάτι πριν από πολλά χρόνια.
4: Μπορεί να σας πω και χειρότερο. Σε αυτή τη στιγμή η ΡΥΠΕΣ έχει δώσει επίσημα. Είναι 12 μποφόρ. Καταλαβαίνετε, η ΡΥΠΗ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε ούτε έξω να σταματήσουμε.
3: Δεν μπορείς να σταθείς με τέτοιο αέρα, όχι να
4: επιχειρήσεις. Δεν μπορείς, όχι να επιχειρήσεις. Δηλαδή και αυτό που κάνουν και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και αυτή τη στιγμή το πολύ ευχάριστο είναι ότι η Αγία Γαλήνη, που είναι ένα τουριστικό θέρετρο που απειλούνταν χθες βράδυ και είχαμε κάνει εκένωση, τώρα έχει επανέλθει, γύρισε ο κόσμος, το δώσαμε με ασφάλεια. Τα ξενοδοχεία άνοιξαν, τα μαγαζιά άνοιξαν και δόθηκε με ασφάλεια. Mm-hmm. Είχα μια επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό προηγουμένως πριν μία ώρα και του εξέτασα ακριβώς το τι συμβαίνει στην περιοχή, να επισπεύσει ο κρατικός.
3: Συγγνώμη κύριε, δεν ξέρω, έχουμε ένα ζήτημα με τη γραμμή του κύριου Ταταράκη, γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι στο πεδίο. Δεν ξέρω, με ακούτε κύριε Δήμαρχε? Εμείς δεν σας ακούμε. Παρακαλώ την Τίνα τη Μόσχου, αν μπορούμε να επαναλάβουμε την γραμμή, γιατί τον έχουμε χάσει τον κύριο Ταταράκη. Είναι λίγο δύσκολη η τηλεφωνική σύνδεση με το Ηράκλειο. Με το Ρέθυμνο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι μια κατάσταση τώρα μάχης. Έλεγε ο κύριος Ταταράκης ότι οι ρηπές του ανέμου είναι 120 χιλιόμετρα. Είναι 120 χιλιόμετρα στην πραγματικότητα η ταχύτητα του ανέμου. 12 μποφόρ ρηπή. Δηλαδή μπορεί να φυσάει 9-10 μποφόρ. Αν μπορούμε να επαναλάβουμε τη γραμμή του κυρίου Ταταράκη, γιατί έχει πέσει, γιατί είναι λίγο δύσκολες οι ενδοεπικοινωνίες. Όταν έχει 9-10 μποφόρ αέρα και βγάζει ρηπή 11-12, πού να σταθούν οι άνθρωποι? Όχι να επιχειρήσουν τα εναέρια δεν μπορούν. Να βάλεις τώρα πρώτα απ' όλα και τα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα δεν σηκώνονται με τέτοιο αέρα. Και τα αεροσκάφη δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Θα γίνει και κανένα άλλο ατύχημα και θα θρηνούμε και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι επιχειρησιακά ασφαλείς συνθήκες αυτές για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν την δουλειά τους. Ομολογουμένως, αν υπήρχαν τα εναέρια, ενδεχομένως να ήταν ακόμη μεγαλύτερη η περιστολή του μετόπου. Μας έλεγε ο κύριος Σταταράκης ότι το μέτωπο έχει σπάσει πλέον, δεν είναι ενιαίο, όμως υπάρχει ένα πολύ απειλητικό μέτωπο προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος είναι ένας οικισμός που έχει κατοίκους. Τον ξαναβρίσκομαι τον κύριο Σταταράκη, είστε και στη μετακίνηση.
4: Ναι, είμαι.
3: Λέγατε ότι μιλήσατε με τον Πρωθυπουργό και ζητήσατε την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.
4: Ναι, και ήδη έχουμε μιλήσει με τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο. Κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση για να έχουν τα κλιμάκια να εκτιμήσουν την καταστροφή, βέβαια που είναι ολοσιερείς. Πάνω από 40.000 στρέμματα, εκεί τα υπολογίζω, μια πρώτη εκτίμηση έχουν καταστραφεί. Από ό,τι λένε υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καεί, πολλά μνημοστάσια. Και πραγματικά είναι κρανίου τόπος η περιοχή.
3: Η περιοχή έχει βλάστηση πυκνή ή είναι πιο χαμηλή βλάστηση?
4: Ελαιόδεντρα, πάρα πολλά ελαιόδεντρα τα οποία αφανιστήκανε δυστυχώς. Ο κόσμος έχει απελπιστεί, διότι δεν είναι μόνο αυτή η πυρκαγιά. Φανταστείτε ότι η προηγούμενη πυρκαγιά που μπήκε το 22, οι ανθρώποι πήραν τις αποζημιώσεις και φυτέψαν τις περιοχές τους πριν ένα μήνα πήραν τις τελικές αποζημιώσεις.
3: Μετά από 4 χρόνια.
4: Ναι, και τώρα ξανά πάλι στην ίδια περιοχή. Απλώς τώρα έχει μεγαλώσει η περιοχή. Δυστυχώς και φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ εμπρισμός. Πάρα πολύ το φοβάμαι.
3: Ότι είναι εμπρισμός, α.
4: Ναι.
3: Πώς ξεκίνησε, κύριε Ταταράκη, η πυρκαγιά αυτή? Γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ευνοϊκές οι συνθήκες εχθές για να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά.
4: Βέβαια. Ξεκίνησε πάνω από το δρόμο, το κεντρικό που είναι από επαρχιακός από Ρέθυμνο Αγία Γαλήνη, στο ύψος της Κρύας Βρύσης, του οικισμού Κρύα Βρύση, ακριβώς πάνω από το δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεικνύει ότι δεν είναι κάποιος ο οποίος πήγε και έκαμε κάποιες εργασίες στον αγρό του και του ξέφυγε ή πήγε και έκανε μπάρμπεκιου λόγω ανοησίας κάποιο. Εκεί πέρα δείχνει ότι κάποιος την έβαλε. Δεν γίνεται διαφορετικά.
3: Ναι, απλά προφανώς τώρα επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης, δεν έχει έρθει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να ψάξει.
4: Ήδη έχει ξεκινήσει τις έρευνες και πιστεύω να έχω μέσει ο τέλος επιτέλους να βρεθεί κάποιος που έκανε αυτή την καταστροφή στην περιοχή μας και τριμούμε και δύο ανθρώπινες ζωές. Αυτός ο άνθρωπος, αν είναι τελικά και αποδειχτεί και βρει το ανακριτικό ποιος είναι, θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά, διότι δεν κατέστρεψε μόνο μια περιοχή.
3: Έκαψε δύο ανθρώπους. Μα προφανώς, αυτό είναι επιβαρυντική περίσταση. Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών είναι επιβαρυντική περίσταση και βάσει του νέου νομικού πλαισίου σε αυτή την περίπτωση. Τους ανθρώπους αυτούς που χάσαν τη ζωή τους, δεν ξέρω αν τους γνωρίζατε τώρα, αν έχετε
4: κάποιο. Πάρα πολύ, ήταν φίλοι. Ήταν από τον Όμορο Δήμο, στο Δήμο Αμαρίου, και είχαμε πολύ στενές και προσωπικές σχέσεις, ειδικά με τον ένα από τους δύο. Ναι. Και πραγματικά τα βαθιά μου συλληπιτήρια στις οικογένειές του, ειλικρινά, αυτό το οποίο έγινε δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Θρυνούμε πραγματικά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για αυτούς τους δύο ανθρώπους.
3: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό κουράγιο, κύριε Δημαρχέ. Είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση αυτή. Ελπίζουμε σήμερα να οριοθετηθεί κάπως αυτό το πράγμα, να πέσει λίγο. Δεν ξέρω, ο άνεμος. Βλέπετε από την πρόγνωση ότι ο άνεμος θα πέσει ή θα συνεχίσει έτσι όλη την
4: ώρα? Όχι, το ίδιο, μέχρι αύριο, δυστυχώς.
3: Δυστυχώς,
4: ναι.
3: Καλό κουράγιο. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολη η μάχη σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Ταταράκη.
4: Ναι, είστε καλά. Είστε καλά. Γεια σας.
3: Λοιπόν, αυτή η εικόνα από το Ρέθυμνο μας την έδωσε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο Γιάννης Ταταράκης. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε προς την κορυφή της ώρας και το δελτίο των ειδήσεων.

Τώρα συμβαίνουν διάφορα όσο είμαστε. Πριν από λίγες μέρες είχαμε απειλή για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία. Έκλεισε το κέντρο της Αθήνας, έκλεισαν οι δρόμοι εκεί από τη μεριά της Ακαδημίας. Είχε έντονη κινητοποίηση. Τώρα έχουν πάει τα ΤΕΜ για διενέργεια ελέγχου σε κτίριο επί της οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας, γιατί και εδώ υπάρχει απειλή για βόμβα. Μιλάμε για το κτίριο του ΕΒΕΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ας ελπίσουμε ότι φάρσα θα είναι και αυτό, όμως υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και εδώ είναι δύσκολη η κατάσταση. Τώρα ποιος παίρνει ιουλιάτικα για αυτό το πράγμα, πραγματικά ανώμαλος, να το πω και αυτό. Δεν είναι στα καλά το ποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία, μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση έξω από το ΕΒΕΑ αυτή την ώρα επί της οδού Ακαδημίας. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή η υπόθεση θα τελειώσει χωρίς άλλες περιπλοκές. Θα αποδειχθεί ότι είναι μια ιουλιάτικη φάρσα και εν πάση περιπτώσει θα τελειώσει και αυτή η ιστορία, για να μην έχουμε ατυχήματα τώρα και τραβιόμαστε καλοκαιριάτικα. Εχθές βλέπαμε τώρα εδώ με τον Σταμάτη τον Καρλούτσο, ήταν και η Πανσέλινος, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν είσαστε ρομαντικοί και αν βγήκατε εχθές να θαυμάσετε το φεγγάρι. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού, αυτή η οποία κατεγράφει εχθές ένα πραγματικά πολύ ωραίο και εντυπωσιακό θέαμα. Το φεγγάρι, λέει, έφτασε στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς του στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν βρέθηκε στην πλήρη φάση της Πανσελίνου. Η Πανσέλινος του Ιουλίου είναι διεθνώς γνωστή ως Back Moon, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, ονομασία που προέρχεται από τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Βορείου Αμερικής, καθώς αυτή την περίοδο του χρόνου τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Κάθε χρόνο τα κόκκινα ελάφια, το Red Deer, αποβάλλει τα παλιά κέρατα και δημιουργούν καινούργια κέρατα, τα οποία είναι πλήρως ανεπτυγμένα και ισχυρά όταν φτάνει η περίοδος του ζευγαρώματος. Τώρα, αν κανείς είχε διάθεση για ζευγάρωμα χτες 3.30 ώρα το βράδυ, δεν το ξέρω. Αλλά σήμερα ήταν εργάσιμη, να το πω και αυτό. Να το πω και αυτό, γιατί όποιος έχει τέτοια φοβερά κουράγια να μου τα δώσει και εμένα, γιατί τι θες να βάλεις τραγούδι? Το φεγγάρι πάνω, Θεέ μου, βάλε.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχω διάφορες σκέψεις, θα τις μοιραστώ αύριο. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο, καλό μεσημέρι. Η Λένα Βασιλάκου τώρα, εμείς τα λέμε αύριο.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο φωτιές στην Αττική σε χαμηλή βλάστηση, στο Χάρακα Κερατέας και στο Κίτσι στο Κοροπή κοντά στην Εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής. Ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Χάρακας να παραμείνουν σε τιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε μετασχηματιστή του ΔΔΕ στα Πατήσια. Εκτρέπεται η κυκλοφορία στη Λιωσίων και στη Στρατιού Κάλαρη και στη Λιωσίων και Κουρτίδου. Σε 15 χιλιόμετρα εκτείνεται το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης Αγίου Βασιλείου, Ορναί και Αγίας Γαλήνης, όπου καθυλωμένα παραμένουν τα νεαέρια μέσα λόγω των ανέμων με ρηπές από 90 ως 125 χιλιόμετρα την ώρα. Τη νύχτα ήχησαν και πάλι μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στα καταλήμματά τους επιστρέφουν σταδιακά τουρίστες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη, με προτεραιότητα τους περίπου 100 που διανυκτέρευσαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την επιδιόρθωση βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον είναι οι φωτιές στη Σιτία Λασιθίου και στο Πλωμάρι Λέσβου. Ισχυροί άνεμοι εντάσσεως μέχρι και 8 μποφόρ στο νησί καθιστούν αδύνατον τον ανεφοδιασμό των ενέργειων μέσω από τη θάλασσα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη χώρα της Νάξου, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές χθες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Αυτήν την ώρα ψάλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη, πενταετούς υποχρέωσης, Μανώλη Στρατιδάκη, από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νικόλος Λαβράνος, ανέφερε ότι είναι 73 οι νεκροί εν ώρα καθήκοντος μέχρι στιγμής στο σώμα. Για τον άτυχο πυροσβέστη στο Γήθιο, ανέφερε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέταση, με την πρώτη εικόνα να αναφέρουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η πολιτεία τιμά τη μνήμη τους και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς τις δράσεις της ώστε να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εγρήγορσης, επισημένοντας πως οι επόμενες μέρες παραμένουν δύσκολες. Κατά την εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για κινητικότητα που καταγράφεται ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στην ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι κεντρική θέση έχουν ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα στίχημα διαρκείας και σημείωσε πως επί δεκαετίες η χώρα θρηνεί ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο. Προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ενταθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», καθώς και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ιδιαίτερη μνήμα για τη μεταρρύθμιση σχετικά με τη διαχείριση του νερού, η οποία, όπως είπε, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αλλαγή βάζει οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό, με την πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία ενός κρίσιμου δημόσιου αγαθού. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τοποθέτηση βόμβα στο κτίριο του ΕΒΕΑ. Άγνωστος τηλεφώνησε και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες. Το άτομο που του τηλεφώνησε δεν έδωσε χρονικό περιθώριο, ενώ στο σημείο σπέβδουν κλιμάκια πυροτεχνουργών της αστυνομίας προκειμένου να ελέγξουν εξονυχιστικά το κτίριο του ΕΒΕΑ επί της οδού Ακαδημίας, αποκλεισμένη περιοχή. Καμπανάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε συνολικά 18 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής στη Σύρο θα μεταχθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον Χιτά της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Στους συλληφθέντες έχει ήδη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437 ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια στην Ερέτρια Ευβίας και στο Γήθιο Λακωνίας, καθώς και για απόπειρα εμπρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στα Ηλίσια συνελήφθησαν χθες για τον εμπρισμό στο θέατρο Μπάτμιντον στις αρχές Ιουλίου τρεις άντρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι φέρονται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν το χαλκό. Με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη, το Πολιτικό Συμβούλιο και κύκλοι πολιτικής σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Στο διεθνή χώρο νεκροί είναι πατέρας, μητέρα και το 2 ετών παιδί τους κατά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην ίσο Κέσμ του Ιράν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μέσω Telegram, αλλά δύο παιδιά 7 και 9 ετών τραυματίστηκαν στην επίθεση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο απόψε, ΠΑΟΚ Δύναμο Κιέβου, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη, στον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Έξω φυσάει διαολεμένα και είναι ό,τι χειρότερο για κάποιες εστίες που θα μπορούσαν εύκολα να κατασβηστούν και να καταστούν με αυτόν τον άνεμο μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Θα δούμε. Μακάρι τα μέτωπα της φωτιάς στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ύφεση, όπως είπαν και στις προηγούμενες εκπομπές οι συνάδελφοι, και στη Σιτία και στην Λέσβο. Να δούμε. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας την αγαπητή συνάδελφο Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει και για το μέτωπο εδώ στην Αττική, στην Κερατέα, στο Χάραγα, αλλά και γενικότερα. Λοιπόν, μαζί σας και μαζί μας είναι ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς το 212-212-4800 για τα τηλεφωνήματά σας, onair@alfaradio989.gr για τα mail και ο αριθμός του Viber, αν τον χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Φυσικά και είναι τεράστιο πρόβλημα και οι καταστροφές και αυτό που συνέβη κυρίως στο Ρέθυμνο με τους ανθρώπους που μετακινήθηκαν από τις εστίες τους και τα λοιπά, αλλά εκείνο είναι κοινότοπο, αλλά οι ανθρώπινες απώλειες τρεις είναι, που είναι αβάσταχτο για τις οικογένειές τους και η ύπαρξη η ίδια να κινδυνεύει. Από εκεί και πέρα, το θέμα των πυροσβεστών και οι αμοιβές τους, αλλά όχι μόνο των πυροσβεστών, ορισμένες ιδιότητες μέσα στον κρατικό μηχανισμό, μερικοί άνθρωποι που υπηρετούν σε συγκεκριμένους τομείς, ίσως θα έπρεπε η πολιτεία να ξαναδεί ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και το παρατήρησα αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ίσως η πρώτη φορά που η αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ σοβαρή, συνολικά η αντιπολίτευση εδώ στα μέρη μας, και δεν αναλύθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ηχηρές καταγγελίες για ανετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού κτλ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος όταν εφίζεται στις εύκολες καταγγελίες συμπεριφέρεται ανάλογα. Σε όλα τα χρόνια, όσα θυμάμαι τέλος πάντων, δεν υπήρχε περίπτωση μία μικρή πυρκαγιά έστω δύο και να μην βγει η αντιπολίτευση. Ναι, και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη το ίδιο καταγγελτική ήταν, και ο Τσίπρας και παλιότερα ο Σιμίτης ή ο Καραμανλής, ο Κώστας και τα λοιπά, ενώ τις κυβερνήσεις τους. Σήμερα εμφανίζονται πιο σοβαροί και πιο συγκρατημένοι, και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς πάρα πολλοί συνηθίζουμε, εθιζόμαστε στον λαϊκισμό της εύκολης καταγγελίας. Να μην πω τώρα ποια κόμματα από τα καινούργια, δεν εννοώ το Τσίπρα κυρίως, αλλά άλλα. Θα μιλήσουμε για αυτά για λίγο, εννοώ για την κυρία Καριστιανού και την νέα μεγάλη αποχώρηση από το κόμμα, ουσιαστικά αποχώρηση είναι, του Θανάση Αυγερινού, και θα πούμε ορισμένα πράγματα. Απλώς μου έκανε μεγάλη εντύπωση, νομίζω και σε εσάς, αν είδατε τις χαμογελαστές φωτογραφίες, είναι η κυρία Καριστιανού με μια άλλη κυρία σε ένα αυτοκίνητο και αισθάνθηκαν την ανάγκη να τραβήξουν μια selfie. Είναι σαν ντίβες στο Παρίσι, χαμογελαστές, και πάνε στη Λάρισα. Θα μου πεις τι έπρεπε να είναι, θλιμμένες λόγω της πυρκαγιάς ή επειδή πλησιάζουν στη Λάρισα και στα Τέμπη? Δεν είπα αυτό, αλλά ελάχιστη συνέστηση να έχεις, δεν το κάνεις αυτό, εκτός και αν πριτάνευσε στο μυαλό της ότι εντάξει, πάει και ο Αυγερινός μετά τον Κοκοτσάκη και τα λοιπά, εμείς θα δείξουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένοντας την Κατερίνα Μαστραντονάκη, την έχουμε την Κατερίνα στο Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Καλά, Γιάννη. Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Να είστε καλά, λέει ο Γιάννη.
0: Για πες μου, λοιπόν.
1: Πάντα στη διάθεσή σου.
0: Δώσ' μας μια εικόνα συνολικά. Πρώτα από την Αττική να ξεκινήσουμε, γιατί είναι εδώ κοντά.
1: Όπου έχουμε συναγερμό εδώ στην Κερατέα και συγκεκριμένα στο Φάρακα, 11 και 15 πρώτα λεπτά, σήμανε συναγερμό, καθώς από έναν οικοπαιδικό χώρο ξεκίνησε μια μεγάλη πυρκαγιά που έχει επεκταθεί. Αλλά ευτυχώς, όπως μου αναφέρουν από το κέντρο επιχειρήσεων, κινείται προς τη θάλασσα, Γιάννη. Και ευτυχώς λένε ότι θα καταφέρουν να την περιορίσουν. Μέχρι στιγμής 95 πυροσβέστες, 3 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες. Το επικίνδυνο βέβαια σε αυτή την πυρκαγιά είναι ότι υπάρχουν εκεί κοντά σπίτια. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και όπως ήταν, υπήρχε δηλαδή μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να περιορίσουν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά πριν επεκταθεί και σε οικίες.
0: Καταρίνα, να σε διακόψω, να σου πω. Σκέφτομαι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταστροφικών πυρκαγιών ήταν η αντίθετη φορά του ανέμου, ενώ ήταν, ας πούμε, νότιο-δυτικός, ξαφνικά είναι ένα γεγονός δύσκολο αντιμετωπίσιμο από τις δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μέτωπο, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ σωστά το λες, και όταν χάνονται και ανθρώπινες ζωές, που θα αναφερθούμε λίγο από το κάτω, αλλά και σε πολλές μεγάλες πυρκαγιές, είναι ακριβώς αυτό που είπες πολύ σωστά, Γιάννη. Ναι. Ότι ξαφνικά αλλάζουν οι άνεμοι, οι δυνατοί άνεμοι, και εκεί που κινείται το μέτωπο προς μία κατεύθυνση, το είδαμε χθες χαρακτηριστικά και στο Ρέθινο με αυτή τη φωνική πυρκαγιά, όπου ξαφνικά, ενώ στέλνανε κάποια στιγμή τον κόσμο, τον στέλνανε προς την Αγία Γαλήνη, ξαφνικά φυσούν οι δυνατοί άνεμοι και λένε όχι προς Αγία Γαλήνη, γυρίστε τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, πραγματικά δίνεται μία μάχη με τον αέρα και τη φωτιά. Μια πραγματικά δυνατή μάχη. Και θέλω να σου πάω τώρα στο Ρέθινο, που εκεί συνεχίζονται να δίνουν μάχη με διάσπαρτες αιστείες στη συγκεκριμένη περιοχή. Και συγκεκριμένα, όπως με ενημέρωσαν, αυτή τη στιγμή το ενεργό μέτωπο είναι στον Άγιο Βασίλειο και στην Αγία Παρασκευή, εκεί στο Ρέθινο, που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά. Επίσης, έχουμε άλλη μια φωτιά στην Αγία Τριάδα, στο Λασίθι. Εκεί η εικόνα είναι λίγο καλύτερη. Και εδώ θέλω να σου πω ότι κάει και ένα πυροσβεστικό όχημα χτες και δύο πυροσβέστες μεταφράστηκαν με εντάγματα στο νοσοκομείο. Είναι στη Λέσβο, στο Πλεμάριο, όπου και εκεί έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη. Έχει και εκεί πολύ καλύτερη εικόνα. Και εκεί, Γιάννη, έχουμε ενημερωθεί ότι πιθανότατα έχουν καεί κάποιες αποθήκες, αλλά αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Σπίτια, παρακτήματα, αυτό έχει καταστροφές. Και στο Ρέθινο έχουν καταστροφές, αλλά τι πιο μεγάλη καταστροφή, Γιάννη,
0: από την απώλεια
1: των πυροσβεστών. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρξει οτιδήποτε καινούριο, είτε ευχάριστο είτε δυσάριστο, για κάποια άλλη πυρκαγιά ή για την εξέλιξη στα συγκεκριμένα μέτωπα, σε παρακαλώ να τα πούμε ξανά μέχρι τη μία.
1: Φυσικά, Γιάννη, θα έχει τη διάθεσή σας και θα έχουμε άμεση ανταπόκριση.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη, μας έδωσε μια γενική εικόνα των μετώπων της φωτιάς. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, μιας και αρχίσαμε το θέμα με την κυρία Καριστιανού, είναι το δεύτερο μεγάλο πλήγμα μετά την αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη, που ήταν ένας βραχίωνας στήριξης για την κυρία Καριστιανού. Μιλώ για την τραγωδία και το έγκλημα των Ντεμπών και τα συναφή, και έφυγε με καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης και κάνα δυο άλλα στελέχη. Αλλά έρχεται τώρα και ο Θανάσης Αυγερινός, ένας έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος βρέθηκε από την αρχή στον πλευρό της κυρίας Καριστιανού και καταγγέλει όσα καταγγέλει. Να μην τα διαβάσω ξανά. Απλώς λέει δεν ήξερε καν ο ίδιος, ενώ εκπρόσωπος τύπου δεν ήξερε καν για ορισμένες πρωτοβουλίες ενός παράκεντρου μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επειδή είμαι από εκείνος, συγχωρέστε μου, το πρώτο πρόσωπο που από τον Οκτώβριο του 25 έλεγα ότι η αλαζονική αυτή κυρία δεν σκοπεύει απλώς να κάνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ναι, για την περίπτωση των Ντεμπών, για τη δικαιοσύνη, για τους θεσμούς, αλλά έχει στο μυαλό της την ιδέα, της καρφώθηκε η ιδέα να γίνει ακόμα και πρωθυπουργός. Θεμητό θα πεις. Ναι, βέβαια, αλλά πρέπει να έχεις και τα σχετικά προσόντα. Και μην μου πουν ξανά ορισμένοι ότι γιατί τους είδαμε και τους άλλους. Ναι, τους είδαμε τους άλλους με τα θετικά και τα αρνητικά.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνεις στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχη.
1: Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
4: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
2: Έπρεπε να χαψεί.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά.
5: Εγώ.
1: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Στο Star.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό, με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Φίλε μου, φίλε! Είναι σήμερα μέρα της φιλίας, να την τιμήσουμε ο καθένας με κάθε τρόπο. Εσύ δεν έχεις ένα φίλο που θες να του στείλεις ένα μήνυμα? Στείλ το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή γράψ' το και στείλ το μας και εμείς θα το προωθήσουμε. Έχουμε ένα email, onerpapakialfaradio989.gr. Και η Viber φυσικά έχουμε, 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε ρε παιδιά? Έχουμε... Άκου να σου πω κάτι το οποίο τώρα το είδα. Ότι σήμερα το 2010 είχε γίνει απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Και πώς ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα το 2010? Πόσου... Όχι, κάτσε να το παίξουμε. Θάνο, πόσου λες ότι ήταν? Πες έναν αριθμό. Πες. Δεν τολμάει να πει. Πάνω από μισό εκατομμύριο. Ναι, λοιπόν ήταν 768.009 δημόσιοι υπάλληλοι πριν από 14 χρόνια. Ωραία φίλε. Όλα αυτά βέβαιως θα αλλάξουν. Τι λέγαν προηγουμένως, θα αλλάξουν γιατί θα έρθει ο Τσίπρας. Έχουμε τον κύριο Νιφούδη, ο οποίος είναι και μέλος πολιτικής γραμματείας πλέον του νέου κόμματος του Ελλάς. Φαντάζομαι κάτι καλό θα έχει να πει. Παλιά δεν τα έλεγε τόσο, ε.
10: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
11: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του Πασόκ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
13: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
11: Και οι πρώην υπουργοί του Πασόκ, βουλευτές του Πασόκ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
14: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
9: Εντάξει, ακόμα και όταν τον κατήγγειλε ο Νιφούδης, μέσα του ένιωθε ένα σκύρτημα. Πάντα τον γούσταρε, πάντα τον αγαπούσε θα μπορούσα να πω.

0: νέα κόμματα στριμώχνουν τα παλιά. Αλλά δεν κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια, αυτό έλειπε. Βελόπουλος. Εν μέσω καλοκαιριού. Θα μπορούσε να έχει πάει στο Άγιο Όρος να ετοιμάσει τις επόμενες κυραλιπές. Όχι. Κάθεται και σκέφτεται πώς θα απαλύνει τα βάρη του ελληνικού λαού. Και βρήκε τη λύση. Ναι. Θα εξαλείψει τη φτώχεια.
1: Ακούστε, έχω μπροστά μου από απάντηση σε ερώτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αυτό που σας δίνω, ξέρετε τι είναι, απάντηση του Υπουργού. Ανακαλύψαμε αδρανές ποσό 7,64 δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. 7,6 δις. Τι λέει, είναι οι εισφορές που δίνονται, ακούστε, δίνουμε 0,6 σε κάθε δάνειο που παίρνουμε. Είναι, μαζεύτηκαν 7,4 δις στον προϋπολογισμό. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Τα λεφτά αυτά τα πάρουμε, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι στους μετακλητούς και στις γαλάζιες ακρίτες. Οι μετακλητοί κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να λιβανίζουν κάποιους στο Μαξίμου. Αυτά με εμάς κομμένα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα πάρουν λοιπόν οι φτωχοί. Κάπου υπήρχαν σε μια γωνιά. Άκου να δεις τώρα. Σε μια γωνιά, όπως δεν ανοίξει καμιά φορά κανένα σιρτάρι και βλέπεις. Ω, κοίτα μια παλιά φωτογραφία. Υπήρχαν 7,64 δισεκατομμύρια. Θα τα δώσεις φτωχούς. Θα εξαφανιστεί η φτώχεια. Και υπάρχει ένα γκρουπ που ονομάζεται Πλούσιοι και Φτωχοί. Θα είναι μόνο πλούσιοι. Τους ακούμε. Ρίκε και πόβεροι.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας. Στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη. Στο σκι. Κάνει σκι. Μας έστειλε φωτογραφίες για να ζηλέψουμε. Σιγά. Τέτοιες συνθήκες όπως έχουμε εμείς και απολαμβάνουμε δεν θα βρει κανένας. Η Χριστίνα Μούγιο είναι εδώ και μας έχει φέρει. Τι μας έχει φέρει. Στιγμιότυπα, ηχητικά. Να θυμηθούμε τα παλιά. Να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Έχεις πάρει lower. Είναι πολύ χρήσιμο τώρα που έρχονται οι ξένοι και οι ξένες να ξέρουμε αγγλικά. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ένα πτυχίο lower. Και είναι πολύ απλός ο τρόπος για να μάθεις να μιλάς αγγλικά. Είναι πάρα πολύ απλός. Λες, ξέρω καλά αγγλικά. Το έχει πει η κυρία Σαλακά. 50 ευρώ.
3: Είμαι η καλύτερη μαθήτρια και στα αγγλικά. Μιλάω με φράδια, με άνεση, απαντάω ερωτήσεις και παίρνω το lower με την πρώτη φορά. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια στα αγγλικά. Μιλάω με άνεση και με μεγάλη χαρά.
2: Εμείς οι Έλληνες γενικότερα μιλάμε πολύ εύκολα τα αγγλικά. Κάθε κατηγορία Έλληνας. Είναι ένας ρεμπέτζι, για παράδειγμα, που παίζει μπουζούκι. Βάζει τα αγγλικά στο τραγούδι του.

0: έχουν προκαλέσει και εμείς, βεβαίως, δεν το λέω παθητικά. Κοιτάξτε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τώρα το ψυχογράφημα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μ' αρέσει ο όρος, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι όρος πολιτικής τοποθέτησης.
0: Όρος rebranding, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Κατανοητό.
0: Και νομίζω ότι αδικεί και την, μήτε και την προσωπικότητα.
1: Αυτά που είπε, πώς τα είδατε.
0: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που είπε στο Θησίο.
0: Κοιτάξτε, εγώ είδα μια ομιλία, άκουσα μάλλον μια ομιλία, η οποία ήταν σαφώς σε μια αριστερή κατεύθυνση. Είπε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι κινούνται πολύ κοντά σε αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει κατά καιρούς. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε, φαίνεται αυτό. Και δεν εννοώ μόνο στις δημοσκοπήσεις, που δεν το υποτιμώ ως εργαλείο, αλλά νομίζω ότι και ως κοινωνική ατμόσφαιρα, ως feeling, ας πούμε, νομίζω το εισπράττουμε αυτό, έτσι δεν είναι, ότι ακουμπάνε ακριβώς σε αγωνίες πάρα πολύ κόσμου. Το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να το προβλητάσουμε.
1: Μπορεί το κενό προσώπου που λέγανε και πολιτικού φορέα που να είναι όχι υπαρκτός, να είναι πραγματικά πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να εκφραστεί από έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα με τους όρους που βάλατε, αν όλα λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, όχι απλώς ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Το βλέπετε πιθανό.
0: Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ακριβώς το να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας.
1: Το βλέπετε
0: αυτό είναι
1: αυτό,
0: πολύ
1: δηλαδή,
0: κακό
1: βλέπετε,
0: και νομίζω
1: δηλαδή
0: ότι αποδεικνύεται και στην πράξη και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σοβαρά θεσμικά
1: ζητήματα. Βλέπετε να ξεπροβάλλει κάτι τέτοιο.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δεν πρέπει κανείς να δουλεύει με στόχο το πώς απλώς θα υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος.
2: Πολύ σωστά ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος δεν γουστάρει το rebranding, του αρέσει το feeling, υπάρχει feeling. Φαντάζομαι ότι του αρέσει και το come together, άσχετα που κανείς δεν το έχει πει.

0: ότι ήμουνα μέλος των Beatles. Όχι κάποιος από τους γνωστούς, ήταν οι Beatles και εγώ. Ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει στον ύπνο. Και τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τα κουνούπια γύρω γύρω, σε κάνω να βλέπεις εφιάλτες. Αυτό δεν ήταν εφιάλτης το δικό μου, αλλά αυτά που έχει ζήσει ο Λιάγκας τι είναι. Ένας εφιάλτης και μισός.
1: Κάψουμε μαζί την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας. Αργήσαμε και σήμερα, τι ώρα, 9 και 10. Θα δουλέψουμε 10 λεπτά λιγότερο. Αλλά θα πληρωθούμε το ίδιο. Μας συμφέρει τελικά. Ας δούμε την καλή πλευρά των πραγμάτων. Μην βλέπουμε το αρνητικό, ότι μας τρώνει πρωινή 10 λεπτά εκπομπή. Ας δούμε ότι θα δουλέψουμε.
2: Έχει ξεκινήσει με θετική διάθεση και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Το φίδι φταίει. Τα είδα και στον ύπνο, βέβαια, θέλω να σου πω, Φωτεινή.
2: Εχθροί είναι τα φίδια.
1: Έχω εγώ εχθρού. Είμαι κάποιος αδρόμος. Εγώ δεν βλέπεις καλή συνάδελφη. Εννοείς, στάζουν.
2: Εννοείς μονόπλευρος ή
1: μιλάνε για μένα στην τηλεόραση καλή συνάδελφη εκλεκτή και στάζουν μέλη. Δηλαδή πραγματικά τέτοια αγάπη που εισπράττω.
3: Φίδια, φίδια. Είδες είμαι πόδια, φίδια.
1: Ρε φίδια, φίδια. Αλλά δεν μετάκωσε κανένα να ξέρετε.
2: Εντάξει, τι γλίτωσες. Μήπως ξύπνησες πάνω τη σωστή στιγμή.
4: Λίγο πριν το δάγκωμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι πέρασε η χρονιά φέτος, με ωραίες συζητήσεις, με εφιάλτες, με φίδια. Με ζήλιες. Έχει σχέση η ζήλια με το φίδι, πώς δεν έχει.

0: Άκου τώρα μια περίπτωση. Υπάρχει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ παραδοσιακά έχει ένα δεσμό με την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι τα μάθαμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Αλλά υπάρχουν και φίδια. Πάει ο Άδωνης κανονικά να επισκεφθεί την ΕΡΤ. Σου λέει το περιβάλλον θα είναι όπως ήταν και παλιά. Κυβερνητικός είμαι, θα μου φερθούν με το γάντι. Και απέναντί του ο Παπαχλημίτζος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος, εντάξει, βάζει ερωτήσεις που θα έπρεπε αυτομάτως να τον οδηγήσουν στην παρέτηση. Τέλος πάντων, τα δικαιολογούμε.
1: Μας πείτε γιατί μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχετε μια χαρά αρμοδιότητες, μεγάλες νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στενοφόρα. Κάθε μέρα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
1: Δηλαδή.
2: Λέτε, μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε.
1: Ναι.
2: Άρα μας εξομοιώνετε.
1: Τι με εξομοιώνεται το. Ο τηλεθεατής θα.
2: Άμα πείτε
1: θα κρίνει,
2: όχι κύριε Παχνίτζο. Εδώ ας δούμε τώρα στα αλήθεια. Δεν μπορείτε εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε το φίδι με το θύμα.
1: Το οποίο στο θύμα δεν θα φάσω εγώ.
2: Και εσείς. Βεβαίως και εσείς.
1: Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις. Θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Αυτές τις μηνύσεις. Εγώ όλο αυτό ξεκίνησε. Εγώ είμαι στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου. Ναι. Δεν είμαι καν στη Βουλή. Και εκείνη αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή. Και εγώ πάω και απαντάω στις Ήβρεις. Αυτό για τον κύριο Παχλημίτζο δεν τσακώνεστε. Σοβαρά μιλάτε.
1: Σας είπε κάτι και ο Ροστόπουλου και απαντήστε.
2: Συγγνώμη, αυτό τσακώνεστε.
1: Αυτή είναι η εικόνα
2: του. Δηλαδή, άμα εγώ σε πω που Παχλημίτζο είναι ένα τυποτένιο σκουλίκι που τα παίρνει και εσύ μου απαντήσει, τσακωνόμαστε ή εσύ υπερασπίζει τον εαυτό σου.
1: Υπερασπίζει τον εαυτό μου, αλλά είναι τσακωμό.
2: Όχι κύριε. Αυτό τον εισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη ζωή του Ροστόπουλου με εσά προ με δεν το κάνετε. Γιατί μπορεί να πιάσει όλο το στόμα μου και ήταν χειρότερα τα πράγματα.
1: Δεν φοβάστε
2: πολύ. Φοβάστε πολύ. Αυτό που κάνετε είναι χιδαίο. Με συγχωρείτε.
1: Με τη ζωή του
2: ήταν χιδαίο αυτό που κάνετε πριν. Με εξομοιώσατε με την κυρία Ροστόπουλου. Και δεν το δέχομαι. Εντάξει, λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Στην Ελλάδα επιτέλους να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μία κυρία και μετά πάει κάποιος και λέει μα καυτή φορούσε μήνυ, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σωστά τα είπε. Λέω να γράψουμε ένα τραγούδι.
4: Ορφές, Ορφική, Μουσέος, Λίνος,
0: ναι, Μελάκος, για τον Άδων.
4: Σιάρας, Χίρον, Μότσος, Επιμενίδης, Θηλάμων, Χρυσόδημης, Τάμιξ, η Επική, Όμιος,
0: αυτοί είναι συνεργάτες.
4: Ποθέτες,

0: ωραίες εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες

0: σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε τηλέφωνο η Αντιγόνη και λέει δεν γιορτάζει μόνο ο Σίλα σήμερα, γιορτάζει και ο Ανδρούτσος. Ρε εσύ μπασμπασες ψέματα. Γιορτάζει ο Ανδρούτσος, είναι όνομα το Ανδρούτσος. Τέλος πάντων, εσείς ό,τι θέλετε μας λέτε και εμείς απλώς το μεταφέρουμε, δεν το υιοθετούμε. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο, το email onerpapakialfaredio989.gr και το Viber 6947 989-989. Θερινός κινηματογράφος, πόρε φίλε, τι ωραίο που είναι, πηγαίνεις και βλέπεις ταινίες και από πάνω είναι το φεγγαράκι να έχει κουνούπια, περνάς πάρα πολύ ωραία, μυρίζει δίπλα-δίπλα αυτό που βάζουν όλοι τα αντικουνουπικά. Μυρίζει και σουβλάκι, γιατί τώρα έχουν και τραπεζάκια δίπλα. Ξέρετε ποια νοείται, η ζωή θα μπορούσε να γίνει ταινία του Γαβαλά, του Λάκη Γαβαλά. Βεβαίως. Και ήδη από ό,τι ξέρω, ο Νόλαν ετοιμάζεται να το. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Είναι χειρότερο, πιο δύσκολο από την Οδύσσια. Αλλά αν δεν γίνει ταινία, θα γίνει εκπομπή τουλάχιστον.
3: Έτσι κάνει μια πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου κινηματογραφικά ή Netflixιακά. Είμαστε πολύ καλές συζητήσεις.
4: Το GNTM ήταν κάτι που το ήθελες πολλά χρόνια.
3: Ναι.
4: Και επειδή δεν.
3: Το ήθελα, το θέλω πολλά χρόνια με τη φάση που θα μπορούσε να γίνει όπως θα είναι, ας το πούμε, ρε παιδί μου, οι σημερινές ανάγκες ενός next top model.
4: Θα ήθελες να κάνεις κάτι τηλεοπτικά μόνος σου.
3: Ειδικά τώρα που έκανα μια διαφήμιση για ένα αποσμητικό.
5: Δείτε εδώ κατάσταση. Σόβρακο. Το κουτί της κοινωνικής παρέτησης. Πατσούκλα με κάλτσα. Μια κραυγή απελπισία.
3: Δηλαδή όταν με είδα, είπα είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που δεν μου δίνουν μια εκπομπή να κάνω έστω να την παρουσιάζω, ρε παιδί μου, αλλά να είναι μια εκπομπή χιουμοριστική.
4: Έχει σκοπό να παντρευτείς κάποια στιγμή?
3: Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία, μας βρήκα μια τουρκάλα και από εκεί πέρα αυτή με original τσάντες και να κάνω μια... Αι, πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι και εγώ είμαι άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρηνικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει, καταλαβαίνεις, να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρηνικό εντερικό πρόβλημα. Δεν κοιμάσαι αγάπη μου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μάθουμε από το Λάκη. Πέρα από αυτά τα γάστρο, πώς τα είπε, έντερο κάπως. Στην ταινία.
7: Τι είναι αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει?
2: Γιατί θα γίνει και στάρ του σινεμά.
7: Πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
2: Έχετε δει την πόδια που έχει, πάρα πολύ όμορφο.

0: Αντέχετε να φύγουμε από το θέμα του κινηματογράφου που μόλις θίξαμε? Όχι βέβαια. Και όταν λέμε κινηματογράφος, το μυαλό μας πήγαινε αυτομάτως στον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, το Γιάννη Σμαραγδί, που έχει κάνει μια απίστευτη μεγάλη επιτυχία, ειλικρινώς, που είναι ο Καποδίστριας. Αλλά αυτή την ταινία λάθος την αποδίδουμε στο Γιάννη Σμαραγδί. Γιατί άλλος ήταν αυτός που τη σκηνοθέτησε, άλλος είναι αυτός που επέλεξε αυτή την υπόθεση, άλλος πολύ πιο ψηλά ιστάμενος ήταν αυτός ο οποίος βρήκε τους κατάλληλους ηθοποιούς.
1: Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου. Δεν την έκανα εγώ την ταινία. Σε όλη τη διάρκεια που γυριζόταν αισθανόμουν ότι, ότι περνούσαν τα πράγματα από μένα. Δεν τα έκανα εγώ. Άρα αυτό που βγήκε είναι αυτό που ήθελε να γίνει. Το ίδιο το θέμα. Έτσι ήθελε να γίνει. Δεν θεωρώ ότι έκανα ούτε καλύτερο το που μπορούσε να γίνει. Με την... δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η όλη μου ήξερα εξ αρχής ότι η παρουσία της Παναγίας στο τέλος, δηλαδή όπως είναι ο απομηχανίστριος στην Ασία Τραγωδία, δεν είναι η στιγμή για να το καταλάβουν ακριβώς. Ήξερα ότι και σε καλοπροαίρετους ανθρώπους θα μπορούσε να προκαλέσει ένα... Όμως, αυτό που έζησα εγώ με αυτή την ταινία είναι ότι η ταινία, δεν λέω όχι εγώ, η ταινία δημιούργησε ένα μεγάλο εσωτερικό κραδασμό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Σμαραγδής, το φως.
3: Η ζωή εδώ κάτω είναι καλύτερη.
0: Σμαραγδί, μπλε, θαλασσί.

0: τα φάρμακια.
1: Είναι από την Άρη, η Δημητρή Γοργόνα, που αυτό το τραγούδι το ξαναβγάλανε με άλλους στίχους. Αν είναι δυνατόν, έτσι έγινε ιστορικός αυτός, αυτή η ταινία.
0: Πώς παρασύ.
1: Ξεκινήσαμε τους Μαραγδί. Μπλε Μαραγδί, τώρα είναι μπλε Μαραγδί. Το έχει πει ότι παλιά ήταν κομμουνιστής, τώρα το γύρισε το φίλο. Πώς είναι όμως οι σημερινοί κομμουνιστές, ποια διαφορά έχουν με τους παλιούς? Θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που τα ξέρει αυτά. Είναι η Σοφία Βούλτεψη φυσικά.
2: Εδώ έγινε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη από τον κύριο Τάκη όταν εντόπισε τα μανικετόκουμπα του υπουργού εκείνη την ημέρα.
3: Συγχαρητήρια στον κύριο Τάκη.
2: Αυτή λοιπόν. Μα όντω αυτό είναι. Ο δημοσιογράφο οφείλει να αποκαλύψει. Λοιπόν,
3: τι μα έδωσε. Εγώ το είδα στο βίντεο, δεν έκανα. Κύριε Μελίδη, τι μα έδωσε. Επιβεβαιώνει τη θεωρία τη στρατηγική του Γεωργιάδη, το παίζει ο Έλληνα Τραμπ.
2: Τι θέλει να πει. Ακριβώ αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ότι ο κύριο Γεωργιάδη, πολύ πριν γίνουν αυτά, γιατί στη συζήτηση με τον κύριο Τάκη αυτό φάνηκε, ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, από το πρωί. Είχε ξεπλήσει μια διάθεση αποφασισμένο να βάλει το μανικετόκουμπο αυτό για να πάει, όπως είπε, να αντιμετωπίσει τους Δράκουλες. Έτσι είπε, για τους κομμουνιστές. Και μάλιστα έκανε και ένα συνειρμό που για μένα, θα μου επιτρέψει να το πω και μου αρέσει να ακριβολογώ, αλλά είμαι και λίγο λεπτολόγος σε αυτά. Χιούμορ, δεν μπορεί να σας πω. Για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες μέρες, λίγες ώρες βασικά ήταν, αφού ότι είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Κεσαριανής. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Και επικοινωνιακά έχει καταλαβαίνει τι κάνει. Όταν λοιπόν έρχεσαι λίγα 24 ώρα μετά από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε με τους ήρωες κομμουνιστές Κεσαριανής και αποκαλείς τους κομμουνιστές Δράκουλες, θα μπορούσε να πει μια άλλη λέξη. Δεν χρειάζεται να πει κομμουνιστές. Μπορούσε να πει.
4: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους,
2: παιδιά? Δεν έχει. Κυρία Βούλτεψη,
4: η ορολογία. Κοινή... Αυτή με μια σφαλιάρα θα έρθει.
2: Δεν είναι έτσι. Ακούστε.
4: Την πλάκα μου κάνετε. Τώρα τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας.
2: Παρακαλώ, μην διακόπτε.
5: Τώρα τι λέτε.
6: Κυρία Βούλτεψη, ελάτε και την κάμερα στο κύριο Μελίδη. Ένα λεπτό να ακούτε.
2: Εγώ δεν συμφωνώ πάντα με αυτό που λέτε, αλλά δεν σα διακόπτω. Το καταλαβαίνετε. Να πω.
4: Τη μιλονού του άλλου είναι σφραματευτά.
2: Έρχεται λοιπόν.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Λοιπόν, οι παλιοί κομμουνιστές αντέχανε τις φάπες, αυτό καταλάβαμε. Ενώ οι σύγχρονοι τους ρίχνουν μια φάπα και διαλύονται. Και οι παλιοί και οι καινούργοι όμως

0: Max.
1: Spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone.
0: Da calma degli altri, sai, io devo vasmi a Dracula, la fonaxuma a papà.
1: Per far venire un
0: leomeni spuin, έχει χαθεί.
1: Dracula, Dracula, Dracula.
0: Δεν πιστεύω να έχει βάλει αμπάνια.
1: Sei forte, sei.
0: Ο ίδιος είπε ότι τα αποφεύγει κάτι τέτοιο. Και φαίνεται.
1: Perché non ti succhi un bel pollo.
0: Αλλά σταματάει την αποχή του από την επικαιρότητα και έρχεται μόνο για μας για να μας πει πώς αντιμετωπίζονται οι βαριές αρρώστιες.
2: Ο καρκίνο τον θεραπεύει η χάρη του Κυρίου Μόνη του Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος, η ζωοδόχος πηγή, για να ξέρετε, και ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκ. Αυτοί, αν προσευχηθεί, θα σε καθαρίσουν από τον καρκίνο. Άμα περιμένεις εσύ από τους ευρεογιατρούς μας, ονογιατρούς, και από τις χημοθεραπείες να γίνεις καλά, θα σου παρατείνουν λίγο τη ζωή, λίγο, ας την παρατείνουν. Μάλλον, να το πούμε ορθότερα, δεν θα την παρατείνουν. Διότι όταν σου κάνει χημοθεραπείες, σου διαλύουν το ανοπητικό σύστημα. Ο καρκίνος τι κάνει? Όταν σε τρώει λίγο-λίγο μέσα ο καρκίνος, δεν σου διαλύει το ανοσημητικό σύστημα. Οπότε κάνεις και τις χημοθεραπείες και πας μια ώρα αρχύτερα. Και νομίζω ότι, κοίταξε να δεις, εντάξει, το παλέψαμε, λέει. Το παλέψαμε και δεν τα καταφέραμε, αλλά 10 χρόνια το παλεύαμε. Θα μπορούσες να έχεις καθαρίσει μέσα σε μια εβδομάδα αν είχες πίστη. Αλλά πού είναι αυτό?
0: Απλά πράγματα, κανείς δεν τα κάνει. Κανονικά θα πρέπει να πάει κάποιος να του πει, έλα εδώ φίλε, αυτά που λες είναι λίγο επικίνδυνα. Ίσως και πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά μην περιμένει τέτοια. Όλοι είναι άχρηστοι. Γιατροί, ευρωγιατροί, ευρωμασονογιατροί.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι αυτό που το λένε αγάπη, είναι αυτό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχία. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
9: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακού.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας

να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.